0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πόρτα, είχε εκδορές, είχε τραύματα στο κεφάλι. Λοιπόν, και είχε και φθορές το αυτοκίνητο και έλειπε ο προφυλακτήρας. Οι αστυνομικοί όμως εντόπισαν ίχνη αίματος και στην πόρτα του συνοδηγού και στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα, γιατί ήταν κλούβα, και στον προφυλακτήρα. Δεν έχει καταθέσει ακόμα 28χρονο. Προφανώς θα αποδειχθεί η μαρτυρία της κομβική για την εξέλιξη, πόθος όταν είναι σε θέση να καταθέσει, όπως και θα είναι καθοριστική και η μαρτυρία ενός εκ των παιδιών.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και λένε ότι υπήρχαν εντάσεις και
1: προστριβές
0: το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει ένα περιστατικό τώρα, μην το είμαι, αλλά που έγινε στη Ρόδο πρόσφατα. Σχετικά που για να σκοτώσει την.
1: Γενικά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Επαναλαμβάνω, πολύ νταΐδες. Μαζευτείτε. Περιορίστε τα νεύρα σας. Ναι. Περιορίστε τα νεύρα σας. Και εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει τόσο πολλή ενέργεια, τώρα που ανοίγει ο καιρός, βουτήξτε στη θάλασσα,
0: ναι,
1: και κόψτε το απέναντι, ρε παιδί μου.
0: Έλατε,
1: μέχρι όπου φτάσετε, μέχρι να ηρεμήσετε.
0: Λοιπόν, κατά τα,
1: έλεος, δηλαδή.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε και τον Χαντάιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και το Χανταϊό.
1: Μέσα 27 μας ήρθε.
0: Λοιπόν, ο 70χρονος Έλληνας γίνεται σε καθεστώς καραντίνας αυστηρής απομόνωσης, όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στο Αττικόν. Ήταν στο Κρουαζιερόπουλο συγκεκριμένος άντρας. Είναι στο Κρουαζιερόπουλο αυτό, στο Χόντιου, στο οποίο είχαν καταγραφεί τα κρούσματα του Χανταϊού. Έφτασε λοιπόν τα ξημερώματα στην Ελευσίνα με το 130 και πήγε στο νοσοκομείο Αττικών, ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. 45 μέρες θα μείνει σε καραντίνα.
1: Μια χαρά.
0: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Καθησυχαστική είναι όλη, με τη λογική ότι δεν έχει συμπτώματα. Ο 70χρονος που επαναπατρίστηκε.
1: Ναι, τον συνόδευσε βεβαίως και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο ΣΕ27.
0: Ήταν και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατρός και ο ίδιος, λοιπόν. Και εντάξει, να δούμε. Γενικά δεν είναι, ξέρεις, δεν χρειάζεται και τρομοκρατία στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης δεν είναι το ίδιο με τον κορονοϊό ο Χανταϊός.
1: Ναι, διότι δεν έχει μεταλλάξει ο συγκεκριμένος ιός από ό,τι άκουσα. Από ό,τι άκουσα, εγώ ειδικότης δεν είμαι.
0: Κοίτα,
1: από ό,τι άκουσα.
0: Αν έχει κάτι μεταλλάξει, χωρίς να το ξέρω, εγώ θα κρατήσω μία πισινή.
1: Ναι.
0: Όχι γι' αυτό, γενικότερα.
1: Για να
0: το
1: λέει η Κασίμη, κάτι ξέρει.
0: Δεν ξέρω τίποτα, γενικά το λέω. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως.
1: Να κρατάμε μικρό καλάθι, δεν είναι εξάδικο σε αυτό.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είναι διαφορετικός και τρόπος μετάδοση, βέβαια είναι διαφορετικός και τρόπος απόασης. Αλλά εντάξει. Οι ειδικοί πάντως, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, εσύ δεν είσαι ειδικός, οπότε ακούμε τους ειδικούς.
1: Έτσι. Και να κρατάμε μικρό καλάθι, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, οι οποίοι όμως γενικότερα είναι καθησυχαστικοί και λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, λοιπόν, πανδημίας.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τσίτσα.
0: Για τον άλλο ιό τώρα.
1: Για
0: πάμε.
1: Τον άλλον ιό.
0: Ναι.
1: Για τον τραμποϊό.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι. Εντάξει, ό,τι και να πούμε επίσης είναι λίγο. Σε όλα τα πράγματα, στην ειδησιογραφία γενικότερα σήμερα μετά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι πραγματικά λίγο. Θανάσης Τσίτσας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρακαλώ πολύ.
0: Καλημέρα,
1: τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Τσίτσα?
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να μείνουμε στον πρώτο ιό. Πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 18 επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου που βρίσκονταν εν πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας εξ αυτών βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
2: Και δύο εξ αυτών οδεύουν προς ένα κέντρο απολύμανσης και καραντίνας που βρίσκεται στην Νεμπράσκα. Και εδώ υπάρχουν μέτρα επιφυλακής και ανησυχία. Στο δεύτερο ιό, τον τραμποϊό, όπως τον αποκαλείτε.
0: Ναι, ναι, τραμποϊός.
2: Είμαστε και πάλι σε ένα νέο αδιέξοδο. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τραυματισμό του πολέμου φαίνεται ότι και πάλι έχουν κολλήσει. Η απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δείχνει διάθεση επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν ώψη της συνάντησης την επόμενη Τετάρτη στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομολογό του, τον Xi Jinping, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερο πίεση προς τη Τεχεράνη. Η Τεχεράνη έστειλε την Κυριακή την απάντησή της στις απαιτήσεις της

0: Ουάσιγκτον. Η Ιρανική απάντηση δεν επιλύει το βασικό αμερικανικό αίτημα για εκ των προτέρων δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα που φαίνεται να είναι και η καρδιά των διαφωνιών, αλλά και για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, μεταθέτοντας τα ζητήματα σε μια διαπραγμάτευση 30 ημερών. Παράλληλα, ζητούν άμεση άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησης, χαρακτήρισε την απάντηση εντελώς απαράδεκτη. Σε δεύτερη ανάρτηση, κατήγγειλε ότι επί 47 χρόνια οι Ιρανοί μας κορόιδευαν, αλλά δεν θα γελάνε άλλο. Και σε μια συνέντευξη του σήμερα, είπε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν μέσω της Διαστημικής Υπηρεσίας το θαμμένο ουράνιο, το οποίο έχει χτυπηθεί από τα προηγούμενα στρατιωτικά πλήγματα. Και όπως είπε, θα το πάρουμε κάποια στιγμή. Αν κάποιος πλησιάσει, θα τους ανατινάξουμε, λέγοντας ότι αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί τη συμφωνία, θα έχει μεγάλο πόνο, ενώ ξεκαθάρισε πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Είναι ηττημένοι, αλλά δεν έχουν τελειώσει.
1: Η απάντηση σε σχέση με τα αμερικανικά, τα αμερικανικά μήμια έχουν πολύ εκτενή ρεπορτάζ σε σχέση με, με το φάκελο, τέλος πάντων, της Τεχεράνης. Με την απάντησή της. Προβλέπουν κάτι συγκεκριμένο, ενώ προτείνουν κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά τους οι Ιρανοί?
0: Έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Είναι γνωστά.
1: Δεν έχει κάποια διαφορά. Δεν έχει κάποια διαφορά. Είναι τα ίδια. Μάλιστα. Τα ίδια.
0: Και, ναι, άμεσο θερματισμό υπερβαθμιών, σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς, άρση του αποκλεισμού, είναι σχεδόν τα ίδια.
1: Τα ίδια πράγματα, εντάξει, δεν έχει καμία διαφορά.
0: Το πρόβλημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και πού θα καταλήξει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δέχτηκαν να μεταφερθεί, όπως η Ρωσία. Είναι μια πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι. Νομίζω ότι οι συνομιλίες Τετάρτης με τον Κινέζο ομόλογο, του, ίσως βρουν κάποια λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Παράλληλα, υπάρχουν.
1: Θεωρείται καθοριστική αυτή η συνάντηση.
0: Σε επιφυλακή είναι, γιατί αργά το βράδυ μάθαμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε ετοιμότητα είναι για οτιδήποτε αλλάξει στους σχεδιασμούς του. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη με τον Κινέζο ομολογό του.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θέλει να μηδενίσει σταδιακά την αμερικανική οικονομική υποστήριξη.
0: Ναι. Είπε
1: πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Σε μια ερώτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου, ως γνωστόν το Ισραήλ παίρνει ετησίως από τις ΗΠΑ δωρεά στρατιωτική βοήθεια ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό συνολικά έχει δημιουργήσει και ένα πρόβλημα στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς θεωρούν ότι η συνεχιζόμενη βοήθεια και υποστήριξη στις επιλογές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή έχει εγκλωβίσει και την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
2: Θέλει να αφήσει παρακαταθήκες στον επόμενο, έχω την εντύπωση, ο Νετανιάχου. Ο επόμενος δηλαδή να έχει ακόμα περισσότερα προβλήματα.
0: Θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική καθοδηγείται από το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, κάτι το οποίο υποστηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των δημοκρατικών, ότι πρέπει να υπάρχει απεξάρτηση και δεν θα πρέπει να λειτουργεί η Αμερική έτσι βίας και παρεμβατικά στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής, υπερασπίζοντας αναφαδών τα συμφέροντα του Τελ Αβίβ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι έχει μεγάλη, τεράστια δύναμη, επηρεάζει τις εκλογικές διαδικασίες, ανεβάζει και κατεβάζει υποψηφίους, βουλευτές. Και η παρέμβασή του τα τελευταία δεκαετία έχει γίνει στόχος έντονης κριτικής για την παρέμβαση που ασκούν στο Κογκρέσο αλλά και στο Λευκό Οίκο.
2: Μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια μέρα να μιλήσουμε με τον Θανάση για τα ούφο.
2: Για τα ούφο, ναι, να μην το ξεχάσουμε αυτό γενικότερα. Για τα ούφο, ποια ούφο θέλεις?
1: Τώρα έκλεισε, αυτά δεν πρόλαβε να το σχολιάσει.
2: Ναι.
1: Θα μιλούσα ένα 10 λεπτά.
2: Αυτά τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας, εννοείς.
1: Τα ούφο, σιγά μην δεν είχαμε ούφο εμείς εδώ που είδαν εκεί στο Πεντάγωνο.
2: Εννοείται, ασφαλώς. Εδώ και αν υπάρχουν ούφο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έτσι για να κλείσουμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα 104. 4,50 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21%, φτάνοντας τα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Με όλα αυτά τα τρύπια λοιπόν και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία και τη βενζινούλα εμείς να την πληρώνουμε 2,109 την αμόλυβδη στην Αντλία. Λοιπόν, κυρία Χριστοδούλου, πριν σας δώσουμε τα ηνία, να πούμε ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή σας βλέπω λίγο υποτονικούς, για ελάτε να ξυπνάμε και νομίζω ότι τώρα θα ξυπνήσουν.
1: Γιατί, τώρα.
0: Έχουμε σήμερα,
1: ναι,
0: συνεδρίαση του, ναι, Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου,
1: ναι,
0: όπου θα αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, της κυρίας Χαρίκλειας Θάνου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, οπότε περιμένουμε. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την εντεκαμελή του σύνθεση, έχει και αυτό τη σημασία του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Ο κύριος Λιμπερόπουλος δεν είναι που έβγαζε και, και κάποιες ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά, μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, εκτός του ότι υπάρχει ανταγωνισμός, έχει δημιουργηθεί αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, το οποίο έχει προκαλέσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό και αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην κυρία Κιούβεση.
1: Μόνο εσύ θα το λες αυτό.
0: Μα αφού το ζήτησε η γυναίκα,
1: ωραία, εντάξει,
0: τι θέλεις τώρα,
1: εντάξει,
0: θέλεις
1: εντάξει
0: να μπλέξουμε.
1: Καθόλου.
0: Είπε, δεν με λένε Κοβέση.
1: Εντάξει.
0: Με λένε Κιούβεση.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Από εκείνη δηλαδή, η μέρα που το έχει πει ο Παπαδάκης δεν.
0: Τι?
1: Μόνο Κιούβεση.
0: Πρώτα απ' όλα είμαι ο μοναδικός που τη λέω Κιούβεση.
1: Αυτό είπα.
0: Νομίζω
1: μόνο ο Παπαδάκης.
0: Αυτό, κυρία Κοβέση, το ότι σας λέω
1: να
0: Κιούβεση.
1: Το εκτιμήσετε.
0: Να το εκτιμήσετε. Να το εκτιμήσετε ιδιαίτερα. Έτσι. Δηλαδή, περάστε μια βόλτα από εδώ να δώσετε και μια συνέντευξη. Ε? Θα πούμε σωστά το όνομά σας, αν μη τι άλλο. Για τα υπόλοιπα δεν δεσμευόμαστε. Αλλά το όνομά σας θα το πούμε με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε.
1: Εσύ σκεφτόμουν χθες, αλλά ναι, τελικά μου έλυσε τις απορίες η διοικήτρια της ΔΥΠΑ που την είδα σε μια συνέντευξη. Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, γιατί υποτίθεται ότι σύμφωνα με τις ημέρες που γνώριζα ότι χρειάζεται για κάθε βήμα της διαδικασίας, έπρεπε κανονικά να είχαν βγει μέχρι την Κυριακή. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλές και καταλαβαίνω ότι θέλουν να τα δουν όλα πολύ προσεκτικά για να μην γίνει τίποτα πάλι. Όχι ότι έχει γίνει κάτι για τις αιτήσεις, το λέω επειδή έγινε αυτό με την πλατφόρμα. Και νόμιζα ότι θα βγουν δηλαδή μέχρι χθες. Έτσι ήταν, τουλάχιστον έφεραν οι αρχές πληροφορίες. Τώρα έχει πάει αυτό για μέσα στην εβδομάδα. Και μιλάω για τα προσωρινά αποτελέσματα.
0: Εντάξει, επειδή μου στην Ελλάδα
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Γιατί θα ακολουθήσουν και ενστάσεις μετά. Έχει 2-3 μέρες ενστάσεις.
0: Ναι, λίγο
1: και μετά τα οριστικά.
0: Λίγο ο καιρός, λίγο η αφρικανική σκόνη, ναι, λίγο η μετάλλικα που μας έβγαλαν από το,
1: ναι, τώρα
0: το
1: είναι
0: κλίμα.
1: Προσωρινή.
0: Λίγο το ότι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Κάτι τα λόγια του παπά. Εντάξει, μπορεί να πάει και μία εβδομάδα πίσω.
1: Άκου όμως, έχει πάει σίγουρα μία εβδομάδα πίσω. Και έχει πάει και μετά πήγαινε και το πρόγραμμα πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 11.000 αιτήσεις μεταξύ. Είχε 816.000 αιτήσεις τελικά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ρεκόρ.
1: Ναι, ναι. 11.000 από αυτές.
0: Παξιωτικά το λες, γιατί.
1: Θα σου πω, δεν το παγιώ. 11.000 από αυτές ήταν με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα απορριφθούν προφανώς. Βέβαια θα εξεταστούν αναγκαστικά, αλλά. Όχι, απλά το λέω ότι 11.000 αιτήσεις είχαν εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη,
1: οι άνθρωποι.
0: Κάποιος ο οποίος βγάζει 80 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να ταλαιπωρηθεί, γιατί αυτό ήταν ταλαιπώρια, να μπει στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, εξηγήστε το μου κάποιος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί αυτή η επιμονή. Δηλαδή, σε αυτό.
0: Στείλτε μας μήνυμα.
2: Energy 94,2. Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε! Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο. Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας. Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
7: επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων
7: υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
7: ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
10: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
9: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
10: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
9: Και είσοδος υπέροχη.
10: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-27-940.
12: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
13: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
14: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
15: Ελαστικά Zois Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας. Παντός τύπου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
14: Zois Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-2173. Zois Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
16: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Είναι στο ενικός.gr ούτως ή άλλως.
0: Έτσι. Να μπείτε να το διαβάσετε. Και ό,τι απορίες έχετε, στείλτε μήνυμα. Θα σας λύσουμε εμείς.
19: Real FM. πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Real FM. Η ώρα είναι 7.
21: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
22: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
21: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
22: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
21: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
22: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
21: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
22: Ναι.
21: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
23: Ένα εισιτήριο.
21: Ναι.
23: Για το Final Four.
21: Ναι, ναι.
23: Στην Αθήνα.
21: Ναι.
22: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
21: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
22: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
21: Όχι, κέρδισα.
22: Τι?
21: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
22: Πώς?
24: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
23: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
24: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
32: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλο από Ηλιούπολη προς Καρέα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη, επιβεβαίωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τραύματα σε λαιμό, ομοπλάτη και κάτω γνάθο νοσηλεύεται η 43χρονη εργαζόμενη που δέχτηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από 58χρονο στο κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Ο δράστης που έχει συλληφθεί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και πυροβόλησε τη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό.
31: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
33: New York, New York, New York.
34: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
33: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
34: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
33: Ψώνια στο Fifth Avenue.
34: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
33: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της διαγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off. Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 21η φορά στη Λα Λίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τσαχπίνιο μπιρμπίλο καρκαλιάρικο το τραγουδάκι αυτό που μας έβαλε η κυρία Χρυσοδούλου, έτσι, για έναρξη της.
1: 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Real FM 97 και 8. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 με πολλές ειδησούλες και συνεντευξούλες. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ρίζο για τα χρηστικά μας.
0: Έχουμε τον κύριο Ρίζο, έχουμε τον Χρήστο το Ματζανίτη λίγο αργότερα για να δούμε τι γίνεται με τον drone. Και έχουμε και Νίκο Ταχιάου, τον υφυπουργό μεταφορών και υποδομών. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια με τον κύριο Ταχιάου και για τα έργα, αλλά και για το γεγονό. Ο κύριος Ταχιάου ήταν ένας από αυτούς που είχαν βάλει απέναντί τους.
1: Και μια κοντρίτσα στη Βουλή, νομίζω με τον κύριο Γιώργα.
0: Ναι. Καλά λοιπόν, τα θυμάσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μνήμη που έχετε
1: μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί θέλω να πάμε και βόλτα.
0: Εννοείται.
1: Στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, επειδή ο άγνωστος οδηγός, όχι στο περίπτερο δεν θα μπορέσει να πάει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν. Έχει πρώτα απ' όλα ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα στην Αχαρνών από το ύψος της. Τη στρατηγού Καλάρη, προσέξτε τώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα μέχρι και τα Άνω Πατήσια στην Αχαρνών. Και ξεκινάω από εκεί, διότι είναι ένας δρόμος που τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα δεν μας έχει συνηθίσει να έχει τέτοιο μποτιλιάρισμα. Γενικότερα η Αχαρνών έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και στην άνοδο και στην κάθοδο διαδοχικά. Όπως υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και στη Λεωφόρο Γαλατσίου. Όσον αφορά στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο. Μέχρι και λίγο μετά την έξοδο, λίγο μετά τη συμβολή με την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση, το μποτιλιάρισμα αυτό ξεκινά από τη Λιωσίων και καταλήγει λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικά από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος λίγο πριν το Δαφνί και καταλήγει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας και από εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Θιβών στο ύψος της συμβολής με την Ιερά Οδό. Μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ρεύμα προς την Αθήνα μέχρι και το ύψος του Κηφισού. Παιδιά, γίνεται ένας πανικός σήμερα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το ύψος του Καρέα.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικότατα. Βοήθειά σας, παιδιά, ψυχραιμία και με κάποιο τρόπο μαγικό όλα θα πάνε καλά. Ξεκινάμε τη βόλτα μας απερίπτερα με την Κόντρα News. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη, αναφέρει στο πρώτο της, στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις και από την κυρία Καριστιανού, αλλά μαθαίνω και από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, και από τον κύριο Τσίπρα.
0: Από ό,τι φαίνεται. Γάζωσαν με ούζι γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Αλέξης Τσίπρας, να, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027, σε αυτό το διάστημα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους, του Κρεζιερόπλου. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρα Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Συνέδριο Ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, έχει δηλώσει το κύριο Εξάρχου. Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισκυβικά μέτρα LNG για την νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλώνει επικεφαλής του ομίλου ACTOR.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτον πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων, μέσα σε εισαγωγικά. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ήγγηκεν η ώρα του νέου μεγάλου όχι, αναφέρει η εφημερίδα. Έσχος κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ τον μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ακόμη, πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Να το δούμε αυτό το θέμα μια μέρα για τα ακίνητα, γιατί είναι πολύ χρηστικό. Ακόμη, και ένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού, στο Αττικόν ο Έλληνας. Ισχυρή, κυρίαρχη, αξιόπιστη Ελλάδα. Μήνυματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Πού πήγε αυτό το μήνυμα?
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
1: Έλα, που ξέρεις που πήγε, γιατί δεν το λες.
0: Τι εννοείς, τι είναι, τι όλοι βλέπουν προς Αλέξη. Πίσω
1: λες
0: από τις λέξεις.
1: Δεν λέγαμε ότι είχε επιλέξει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Λες να άλλαξε την επιλογή του.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Για να άλλαξε.
0: Να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις αφότου έχει ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και θα όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται.
1: Ναι,
0: ούτως ή άλλως. Ναι. Έχουμε χρόνο. Είναι απεριόριστος ο πολιτικός χρόνος μέχρι και το Μάρτιο του 27 και πολύ πυκνός, όπως ακριβώς το λες. Το μήκος του χρόνου μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας. Οι κίνησεις που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλι, φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ολογισμούς τραπεζών και services, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Super League της Ένωση ΕΤ πρωτάθλημα σήκωσαν. Χαμός.
0: Είπαμε συγχαρητήρια.
1: Είπα να το διαβάσω από μια εφημερίδα για να δω πάλι τα μουτράκια σου.
0: Τι έχω,
1: λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός. Έχει ρεπορτάζ εφημερίδα των συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι είναι το κεντρικό θέμα. Και δεσπόζει μάλιστα και μια φωτογραφία προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, μια ξεγυριστή όπως λέμε στη γλώσσα της εφημερίδας. Συνέντευξη ποταμός Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Ανδρουλάκης τρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ «δεν κάνεις πολιτική». Η συνέντευξη ασφαλώς που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη Real News και ασφαλώς στην επικαιρότητα όλοι συζητούν αυτή τη συνέντευξη. Έτσι, μεγάλη επιτυχία της Real News.
1: Λοιπόν,
0: αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστου.
1: Τα νέα. Το ντρόουν μίλησε. Αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη εμπαδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα? Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλεων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς ανατριβή? Θείο δώρο, διαβάζω. Και ρεπορτάζω Χρήστος Μαζανίτης το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς για αυτό το θέμα, για το δώρο. Λοιπόν, γιατί το θεωρούν δώρο. Θα μας το πει και λίγο αργότερα ο Χρήστος που θα τον έχουμε. Επίσης, ξεκινάει η καραντίνα, δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης κρουαζιερόπλου σε νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Τραμπ, Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σάλος ανέστησαν τη Λάσκαρη. Okay, όλα έγιναν χωρίς, όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας της αείμνησης στάρ του σινεμά. Okay. Αποκλειστικό. Ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ του την αξέχαστη Ζωήτσα, μάλιστα. Η παρακάμερα της Εσπρέσο στη συναυλία των Μετάλλικα. Οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι στα VIP.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν βρίσκαμε μυστήρια.
1: Είδες.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Το έχεις το ρεπορτάζ
1: εσύ? Όχι,
0: δεν το έχεις. Λοιπόν, αυτά από την Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, γράφει η εφημερίδα, ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού. Λοιπόν, επίσης κλείνουμε με την Political. Αυτή είναι η dream team του Τσίπρα, όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει?
0: Λοιπόν, και με αυτές και
1: για
0: με την
1: πολιτική. Να δούμε ποιοι θα είναι.
0: Ναι, ναι, μπες μέσα να τους διαβάσεις. Λοιπόν, δεν θα τους ανακοινώσει κιόλας ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι, ναι, θα κάνει και κανένα συγκεκριμένο event για
1: σιγά.
0: Ανακοίνωση των στελεχών που θα τον πλαισιώσουν. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, βεβαίως, την οποία τη βρίσκεται στο mail σας.
1: Σήμερα ναι. Είναι 6:30 στο Χαλάνδρι που λέμε, στο θέατρο Ρεματιάς. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. 6:30 για να προλάβεις το λέω. Λοιπόν, η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας σας προσκαλεί Δευτέρα 11 Μαρτίου, θέατρο Ρεματιάς, στην εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Είναι αυτό που είναι ο τίτλος του μανιφέστου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίου Τσίπρα του Ινστιτούτου.
0: Σπεύσατε. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: «Γι' αυτό Σπύρο μου έχουν 80.000 ευρώ». Σε συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε, ότι 11.000 οι τσιφούριδες, 11.000 τσιφούριδες ανάμεσά μας έχουν εισόδημα πάνω από 80.000 ευρώ το χρόνο και κάναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό.
1: Αλλά νομίζω το πιο πετυχημένο είναι αυτό που είπες.
0: Ποιο?
1: Αυτό σου λέω. Ότι να έχεις εισόδημα 80.000 ευρώ και με τα προβλήματα που είχε πλατφόρμα τέτοια ταλαιπώρια, να επιμένεις να κάνεις αίτηση.
0: Να είσαι 12 ώρες πάνω από τον υπολογιστή, αυτό, κάποιοι 3 μέρες πάνω από τον υπολογιστή.
1: 12, 5, 3.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Κάτι τέτοια έγιναν και αλλιώς δεν θα είχε πρόβλημα με πλατφόρμα, το συζητάς. Αυτή ήταν.
0: Πες το ψέματα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: 11.000.
0: Καλημέρα. Την Κυριακή δεν βάζουμε πλυντήριο, Γιώργο μου, να ξέρεις. Έτσι δεν κάνει γενικότερα. Είναι του Θεού η Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Διονύση Ρίζο, που τον έχουμε κάθε Δευτέρα δικηγόρος. Ασχολείται με εργασιακά, συνταξιοδοτικά, όλα αυτά τα θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν. Καλημέρα κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Κασίμη, λόγος σε εσάς.
1: Ο λόγος σε εμένα. Την είδηση την έβγαλε ο κύριος Πιεραγάκης πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρες, σε σχέση με αυτό το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο κάτι αλλάζει και θα δοθεί, ανοίγει λίγο βεντάλια το δικαιούχων για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Σωστά κύριε Ρίζο?
2: Πράγματι είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επεκτείνει τη βάση χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος. Είναι το επίδομα το οποίο σε εισαγωγικά μπορεί να θεωρηθεί 13η σύνταξη, 300 ευρώ. Με βάση ανακοίνωση του κ. Πιερακάκη θα καταβληθεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που λαμβάνουν σύνταξη.

0: ποιες θα είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της πρώιμης ανακοίνωσης, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Κάθε Νοέμβριο καταβάλλεται συγκεκριμένη παροχή. Και πράγματι, αν καταβληθεί, θα αφορά περίπου 12.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν παίρνουν άλλη σύνταξη και θα ενισχυθεί το εισόδημά τους με 300 ευρώ από τα 60 και πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, πάντως, αυτό ήταν δηλαδή έτοιμα.
1: Ναι, ήταν. Πώς το λένε, ήταν επιδημία και έγινε.
2: Και έγινε πράξη.
1: Ναι.
0: Ναι, απλά είναι λίγο targeted, δηλαδή είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο το concept, δηλαδή μόνο σε εκείνους που λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου ως μοναδικό εισόδημα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν αφορά εννοείται πάρα πολλούς. Ναι, okay.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει και τέλη του μήνα, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση να ληφθούν μέτρα με κοινωνικό πάντα πρόσημο, διότι καλά κρατεί ο πόλεμος και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάμε στο Fuel Pass 3, 4, 5, 6, 5, 6 δεν ξέρω.
2: 7, 8, 8, 8, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 είμαστε στο sequel.
1: Σε κατάσταση franchising.
0: Με το πόλεμο ουσιαστικά έχει εκμηδενίσει το εισόδημα και κυρίως των συνταξιούχων αλλά και των εργαζομένων και ειδικά όσες αυξήσεις έχουν χορηγηθεί πλέον έχουν εξαφανιστεί λόγω της πίεσης που υπάρχει των πληθωριστικών πιέσεων στην καθημερινότητα.
1: Ναι. Και η βενζίνη παραμένει, δηλαδή στα περισσότερα ταμπλό εχθές και σήμερα έβλεπα ότι η βενζίνη η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το πρωί έβαλα 2,109. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
0: Και το ντίζελ είναι κοντά στα 2 ευρώ.
1: Και το ντίζελ, ακριβώς.
2: Λοιπόν, τώρα να δούμε το εξής. Έχει ανακοινωθεί από το προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο για την εξομάλυνση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών για να αντιμετωπιστεί αυτό το μισθολογικό χάσμα το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας. Έβλεπα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όντως υπάρχει ακόμα, δείχνουν και τα δικά σας έτσι, και η εμπειρία σας ότι είναι τόσο έντονο το πρόβλημα?
0: Ναι, σαφώς υπάρχει διαφορά στο μισθολογικό, στα μισθολογικά κλιμάκια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Φυσικά όχι στο δημόσιο, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Στις θέσεις εργασίας, τις οποίες αντιστοιχούν και μπορούν να καλυφθούν είτε από άνδρες είτε από γυναίκες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα εκεί σε σχέση με τις αποδοχές. Κακώς. Εν έτη 2026 αναφερόμαστε σε κάτι.
2: Προφανώς, ναι.
1: Αλλά είναι την ίδια επισήμανση που κάναμε με τη Στεφανία στους δύο υφυπουργούς εργασίας και στον κύριο Καραγκούνη και στην κυρία Ευθυμίου, ότι το συζητάμε εν έτη 2026. Αν είναι δυνατόν, αυτά δεν έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε.
3: Energy 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EM

0: UPI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410-27137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
3: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλου με την εστία Χανταϊού. Τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεως, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό.

0: στους 97,8.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Για να δεις πόσο καλή δουλειά κάνεις, σ' ακούνε μέχρι και από το Λονδίνο ο Μάριος.
6: Εντάξει.
5: Άπλετο φως, άφθονο ή
6: απελπιστή. Το εξοχικό που λέει μια φίλη.
5: Στο εξοχικό,
6: μου.
5: Λοιπόν.
6: Δουλεύει άντρας της και για αυτό. Ένα πατρικό... και τον βλέπει συχνά, για το λέει έτσι.
5: Ένα πατρικό σεισμολάο και αυτό εξοχικό στο Λονδίνο, Πικαντήλι, λοιπόν. Ένα πράγμα.
6: Τώρα δεν ξέρω που ακριβώς είναι το εξοχικό. Μες. Λοιπόν, πριν πάμε στο Χρήστο Μαζανίτη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το θαλάσσιο ντρόουν.
5: Ναι.
6: Να δούμε και πού εντοπίστηκε.
5: Να
6: περάσουμε λίγο στο περιβάλλον αναφορών.
5: Λοιπόν, μην μπερδεύεστε, Στεφανία, μην μπερδεύεστε εκεί έξω από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
6: Επίσης, κάποιες ευχές αξίζουν κάτι παραπάνω. Αξίζουν να έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να γίνονται πραγματικότητα. Η ΕΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η ΕΒΗΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
5: Τι συγκινητικό ήταν αυτό που έγινε στη συναυλία των Μετάλλικα με το μικρό Σπύρο, με τον James Hetfield. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
6: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλή εβδομάδα, Χρήστο μας.
5: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στεφανία.
6: Καλύτερα η φωνούλα, βλέπω, Χρήστο μας.
5: Ναι.
7: Εντάξει.
6: Λοιπόν,
5: δεν τρέπεσαι καθόλου.
6: Λοιπόν, δεν τρέπεσαι.
5: Δεν τρέπεσαι, έτσι.
6: Λοιπόν, δεν τρέπεσαι.
5: Ήσουν στη Μαλακάσα.
7: Στο Άκα.
6: Στο Άκα, καλά. Ποια Μαλακάσα?
5: Εγώ ξέρω τι ρωτάω. Στη Μαλακάσα ήσουν πριν από.
6: Α, αυτό εννοεί. Ναι, παλιά.
5: Αυτό
6: ναι, ναι. Παντού πάει ο Χρήστος.
5: Α, εντάξει, οκ. Okay.
6: Και παλιά και τώρα.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα και σε κάποιες εφημερίδες και στα site αυτό που μας έγραψε από το Σάββατο για το δώρο στις ενόπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδα. Να πούμε ότι ο Χρήστος είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ από το Σάββατο σε σχέση με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε. Οπότε, γιατί χαρακτηρίζεται θησαυρός, λοιπόν?
7: Είναι αυτό το οποίο λέγεται reverse engineering. Δηλαδή τι? Έχεις στα χέρια σου ένα αυτούσιο πολεμικό όπλο εν λειτουργία κιόλας, το οποίο το σταματάς, το σταματάς τη λειτουργία και από εκεί και πέρα το έχεις στα χέρια σου, λύνοντας το κομμάτι-κομμάτι, διαπιστώνοντας πώς λειτουργεί, διαπιστώνοντας ποιες ήταν από που ξεκίνησε, που πήγαινε, προς που κατευθυνότανε, και όλα αυτά βεβαίως συνθέτουν ένα puzzle για το πώς κατασκευάζεται, πώς λειτουργεί, και είναι πάρα πολύ εύκολο από εκεί και πέρα όχι μόνο να το αντιγράψεις, αλλά και να το αντιμετωπίσεις. Διότι γνωρίζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ποιο είναι το σπουδαιότερο απ' όλα? για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι το ότι ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γνωρίζουν τις συχνότητες τις οποίες εκπέμπει, γνωρίζουν πώς λειτουργεί και είναι οι πληροφορίες με τις οποίες τροφοδοτούν πλέον το ελληνικής κατασκευής αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, προκειμένου σε περίπτωση που έχουμε στο μελλοντικό, στο μέλλον κάποια επίθεση προς τον ελληνικό στόλο ή κάποια παράκτια εγκατάσταση από τέτοιου είδους ντρόν, το αντιντρόν σύστημα να μπορέσει να τα αναχαιτήσει ανέμακτα. Όταν λέμε ανέμακτα εννοούμε χωρίς να χρειαστούν ούτε ανθρώπινοι πόροι, αλλά χωρίς να χρειαστούν και πυρομαχικά. Ναι. Για την αναχαίτησή του.
6: Επειδή αν έχεις ολοκληρώσει, επειδή περιμένουμε και το πόρισμα από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε καταλήξει, εξεδωτερώθηκαν όλα τα εκρηκτικά που βρέθηκαν, έχουμε καταλήξει το πώς βρέθηκε εκεί το ντρόουν, από πού προέρχεται.
5: Και πού βρέθηκε.
7: Το πόρισμα
5: και πού βρέθηκε.
6: Το πού βρέθηκε το λέει Χρήστο, συγγνώμη, ναι, και απαντά σε όλα. Το πού βρέθηκε το λέει με αφορμή την δήλωση του κυρίου Δένδια για τα
5: διεθνή χωρικά ύδατα.
6: Ναι, ναι, εκτός ελληνικών, όπως το έπαινε.
7: Ναι, η δήλωση τώρα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι τέλος πάντων εξήγησαν και οι αρμόδιοι μέσα από το Υπουργείο, εννοούσε ο κύριος Δένδιας ότι ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα και εντοπίστηκε τέλος πάντων στην Ελλάδα.
6: Ήταν,
7: οπότε ήταν συντακτικό λάθος, ας το πούμε έτσι.
5: Σαρδάμ. Το βάζουμε στην κατηγορία του Σαρδάμ, δηλαδή.
7: Ναι. Εντοπίστηκε στο Δουκάτο, στο ακροτήρι του Δουκάτου, στη Λευκάδα. Είναι το νοτιότερο άκρο της Λευκάδας, εκεί όπου έχει και φάρο το πολεμικό ναυτικό. Είχε κολλήσει σε απόκλινο σημείο, στα βράχια, δημιουργώντας κάτι σαν σπηλαίωση σε εκείνο εκεί πέρα το σημείο, μια σπηλιά σε εκείνο εκεί το σημείο. Οπότε ήταν δύσκολο προφανώς για τον χειριστή του να μπορέσει να ανακτήσει τον έλεγχο. Είτε είχε χάσει τον έλεγχο πιο πριν, είτε κάτι δεν του πήγε καλά και κόλλησε. Ήταν κολλημένο πάντως όταν βρέθηκε, mm-hmm, και για αυτό το λόγο είχε χάσει τον έλεγχο του. Ο κινητήρας του ωστόσο λειτουργούσε. Mm-hmm. Και από αυτό εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα. Και ήταν τα συμπεράσματα αυτά, ότι είχε μπροστά του περίπου 50 ώρες ζωής ακόμα. Και το γεγονός ότι έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικών σημαίνει ότι ήταν έτοιμο και οπλισμένο για να χτυπήσει.
5: Έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουν ξεκαθαρίσει μάλλον στο ΓΕΘΑ, στις ένοπλες δυνάμεις, ότι ο τελικός στόχος δεν ήταν ελληνικός. Είναι νωρίς ακόμα.
7: Και να ήταν ελληνικός δεν το μάθουμε. Αλλά όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι λόγω του ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής, δεν την έφερε καταρχάς διακριτικά επάνω, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, εκτιμούν και με βάση το πρόσφατο παρελθόν ότι ο στόχος ήταν ένα από τα λεγόμενα πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Τι είναι αυτά? Είναι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν για λογαριασμό της Ρωσίας πετρέλαιο και φυσικό αέριο και έχουν μπει στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο.
5: Ο σκιώδης στόλος, ο γκρίζος στόλος αυτός που συνήθως επικαλούμαστε.
7: Ναι, mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο γκρίζος στόλος δεν σημαίνει ότι είναι ρωσικά τα πλοία. Υπάρχουν πλοία διαφορών συμφερόντων τα οποία μπορούν και πηγαίνουν και πλησιάζουν προς την εγκαταστάσεις της Ρωσίας και μεταφέρουν πετρέλαιο, το οποίο μετά εν συνεχεία σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο εν πλώ γίνεται η μετάγγιση του πάνω σε νόμιμα καράβια και έτσι νομιμοποιείται το πετρέλαιο και μπαίνει στην διεθνή αγορά. Έτσι καταφέρνει η Ρωσία δηλαδή να σπάσει το εμπάργκο. Θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα από τα πλοία τα οποία με τέτοια drones, ένα από αυτά τα πλοία μάλιστα ήταν και ελληνόξυτο και είχαμε και άλλα δύο χτυπήματα τα οποία μοιάζουν να είναι καρμπών με αυτά που έγιναν της Μαύρης Θάλασσας, ένα νότια της Κρήτης και ένα στη νότια της Μάλτας. Γι' αυτό στην Κρήτη έχει αναλάβει, νότια της Κρήτης έχει αναλάβει την ευθύνη η Ουκρανία. Για το δεύτερο οι Ρώσοι κατηγορούν την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν το έχει παραδεχτεί. Οπότε φαίνεται ότι αυτό το ντρόν είχε τέτοιου είδους αποστολή στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα. Το πλοίο μάνα δηλαδή είναι αυτό το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους ντρόνς. Έχει λοιπόν αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό έγινε περίπου από το ύψος του Αυλώνα στην Αλβανία, εκεί όπου υπάρχει και μια ναυτική βάση δίπλη που τη χρησιμοποιεί η Τουρκία μαζί με την Αλβανία από κοινού. Από εκείνο το ύψος έγινε η άφεση και κατέβηκε προς τη Λευκάδα, το οποίο δικαιολογεί και περίπου τις 10 ώρες λειτουργίας που είχε. Το δεύτερο ερώτημα είναι...
5: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες τώρα, Χρήστο, πάρα πολύ σημαντικό.
7: Ναι, γιατί εκεί φαινόταν ότι μπερδεύεται και ο...
5: Μπερδεύεται και η Τουρκία.
7: Ναι, μπερδεύεται τότε με αλφαγιώτα. Μπερδεύονται τα ίχνη του. Όταν τα αφήνεις από εκεί, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει η Τουρκία μαζί με την Αλβανία, ποιος ήταν τελικά αυτός ο οποίος άφησε τον ντρόν.
5: Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Το δεύτερο, επίσης, το ερώτημα το οποίο
6: υπογείται είναι. Και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
7: Το μόνο. Ή αν είχε αφήσει το πλοίο, μάλλον αν είχε αφήσει και άλλο θαλασσινό.
6: Αυτό είναι, αν έχει κι άλλες.
5: Ναι. Και προς τα που κατευθύνεται, γιατί είναι και δύσκολο να εντοπιστούν αυτά τα ρημάδια. Είναι πάρα πολύ.
7: Όσο περνάνε οι ώρες. Και δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει περίπου στο 4ο 24ωρο, τόσο μειώνονται οι ελπίδες να υπάρχει κι άλλο. Φαίνεται ότι ήταν το μοναδικό. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη, ο αντίλογος που λέει ότι όταν αφήνονται αυτά, υπάρχει δυνατότητα να πάνε σε ένα σημείο και να καραδοκούν σβηστά.
5: Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ και πολύ αποκαλυπτικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος Μαζανίτης, ο στρατιωτικός συντάκτης του ενικός.gr.
6: Και σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ενικός για μια γκάφα των Τούρκων που αποκάλυψαν την προπέλα του μήνυ υποβρυχίου που δοκιμάζουν. Μπείτε στο ενικός.gr να το διαβάσετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Γιώργο, απλά για να μην το αφήσουμε να αιωρείται, ο Χρήστος έδωσε το ρεπορτάζ. Και τι ακριβώς λένε οι πηγές από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε ή οτιδήποτε, έτσι, για να το κλείσουμε. Είναι το ρεπορτάζ. Τελεία. Κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.
8: Real FM. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι που μας έβαλε η κυρία
1: Χρυσοδούλου. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κρίμα που δεν θα τα ακούσουμε.
0: Κρίμα που δεν θα το ακούσουμε, ναι.
1: Κρίμα
0: και κρίμα που γενικότερα ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται σε παντού. Όλο το λεκανοπέδιο
1: της Αττικής. Πάρα πολύ κίνηση.
0: Παντού.
1: Και παντού. Και παντού. Να πούμε και θα πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας, ναι. Ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Στεφανία, γίνεται ένας πανικός. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ναι, το διαβάζουμε το μήνυμά σου. Απλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμπαθάτε μας. Κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, ούτως ή άλλως και εγώ και η Στεφανία.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
0: Ο κύριος Νίκος Σταχιάος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Κασίμα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πει λίγο τι γίνεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση των τελικών ρυθμίσεων και δοκιμών. Κυρίως πρόκειται για πιστοποιήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο ζήτημα στα μετρό είναι η ασφάλεια. Και ειδικά σε μετρό αυτόματα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης και αύριο και της γραμμής 4 της Αθήνας. Κατά συνέπεια, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στο τέλος του μηνός, στις 29 του Μαΐου, θα διακόψουμε για 15 μέρες για να γίνουν και οι περαιτέρω δοκιμές που πρέπει να γίνουν με την βασική γραμμή κλειστή αναγκαστικά, γιατί και η ίδια η βασική γραμμή θα έρθει να πιστοποιηθεί ξανά ως σύνολο με την επέκταση της Καλαμαριάς. Και ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε παραδώσει σε λειτουργία, σε εμπορική λειτουργία και την Καλαμαριά, την επέκταση της Καλαμαριάς.
0: Πότε θα φτάσει λοιπόν το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι το αεροδρόμιο, που είναι έτοιμα ασφαλώς των κατοίκων εκεί και έχει αποτελέσει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης? Σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι έχετε καθυστερήσει?
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά τα έργα δεν είναι πρώτον εύκολο και δεύτερον να απαιτούν πόρους. Η πολιτική απόφαση είναι ότι οι πόροι που θα δεσμευτούν στα επόμενα κλιματοδοτικά προγράμματα για το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κατευθυνθούν στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή συγκεκριμένα σε περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη και κυρίως παρουσιάζουν στοιχεία δημογραφικής αύξησης και πολύ νεανικό πληθυσμό. Αυτό είναι για μας σημαντικό, αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητα. Και όχι το αεροδρόμιο, θέλαμε ξεκάθαρο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και αυτό το δρόμο ακολουθούμε και σε αυτό το δρόμο δεσμεύτηκε από χθες και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπεις και αναλαμβάνεις, Στεφανία, βλέποντας το χάρτη της κίνησης στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πραγματικά τρομάζουμε, κύριε Υπουργέ.
2: Έχουμε μείνει.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο τρομάζουν. Εμείς είμαστε στο στούντιο. Τι να πούνε και αυτοί που είναι στο δρόμο, παραδείγματος χάρη, είναι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή και είναι μποτιλιαρισμένοι. Και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα χρειάζεται πολλά έργα υποδομής, κυρίως όμως χρειάζεται δημόσιες συγκοινωνίες. Δηλαδή. Υπάρχει αυτό που λένε οι views traffic, οι συγκοινωνιολόγοι, δηλαδή όσο προσθέτεις δρόμους, τόσο αυξάνει η ζήτηση για το αυτοκίνητο. Εκείνο που στην πραγματικότητα χρειάζεται είναι να ενισχυθούν οι δημόσιες κοινωνίες και νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα τεράστιο έργο στην Αθήνα. Είναι η γραμμή 4 του μετρό, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 1,5 δις. Πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ μεγάλο έργο και δύσκολο έργο και πολύ απαιτητικό έργο. Ένα πολύ μοντέρνο έργο. Ουσιαστικά εκείνο που περισσότερο από όλα χρειάζεται η Αθήνα είναι το μετρό. Βεβαίως,
0: έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ταχιάο, ξέρετε, όταν εν έτη 2026, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται ένας Αθηναίος, μία Αθηναία στη στάση του λεωφορείου, η τηλεματική δεν λειτουργεί σωστά και είναι αναγκασμένος να περιμένει 15 και 20 λεπτά για να έρθει το λεωφορείο.
1: Το οποίο είναι παλιό.
0: Το οποίο είναι παλιό. Είναι βρώμικο, είναι γεμάτο με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται.
2: Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι και στο τομέα αυτό γίνονται πάρα πολύ σημαντικέ κινήσει. Τα λεωφορεία αλλάζουν το ένα και αλλάζουν με ραγδαίου ρυθμού. Βλέπετε ότι έχουν συνέχεια καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα, ηλεκτρικά λεωφορεία, λεωφορεία πολύ σε ακόμα και.
1: Αλλάζουν, συγγνώμη, αλλάζουν, αλλά δεν είστε χθεσινή κυβέρνηση. Δεν αλλάζουν, με ραγδαίους ρυθμούς που λέτε, δεν αλλάζουν.
2: Μισό λεπτό. Να το εξηγήσουμε λίγο. Το καταλάβει ο κόσμος. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν είναι σαν οποιοδήποτε άνθρωπο που μπορεί να βγει έξω για ψώνια και να πει τώρα αγοράζω 5 λεωφορεία, 10 λεωφορεία, 500 λεωφορεία. Μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο κυβέρνηση, μιλάμε και για τις υπηρεσίες, οφείλει να κάνει διαγωνισμούς, οφείλει να τρέξει τους διαγωνισμούς με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, οφείλει να ξεπεράσει δικαστικές εμπλοκές, οφείλει να περιμένει το χρόνο παραγγελίας. Όλα αυτά παίρνουν πάρα πολύ καιρό. Σε μια περίοδο, κατά την οποία, όπως ξέρετε, καταρχάς υπήρχε μια πολύ μεγάλη στέρηση στις κατασκευές που και βιομηχανικών προϊόντων τα οποία είχαν ανάγκη από chips, αυτό στην περίοδο του κορονοϊού. Και φυσικά και σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση ήδη εθνώς. Λοιπόν, εμείς υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες σήμερα λειτουργεί αυτή η αγορά δηλαδή των οχημάτων, έχουμε προχωρήσει σε πολύ σημαντικές παραγγελίες. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή των λεωφορείων οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα. Θα σου πω ότι και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Θεσσαλονίκη δείχνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή του στόλου. Και στην Αθήνα έχει γίνει. Απλώς η Αθήνα είναι τεράστια και αυτό δεν είναι ορατό από τη μία μέρα στην άλλη. Και ασφαλώς υπάρχουν γραμμές στις οποίες υπάρχει κάποια υστέρηση και στις οποίες όμως συνεχώς γίνονται προσπάθειες βελτίωσης. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια να βγαίνουν όλα τα λεωφορεία στους δρόμους, διότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι έλειπαν οδηγοί. Και είδατε τα ζητήματα που έχουν υπάρξει, είναι την επανακινητοποίηση.
3: Energy 94,2.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
3: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
3: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 27 940.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Η ώρα είναι 8. Και η παρέα

0: Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση στη Συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο 4% και ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Μόλις έκανα καφέ

Καλή σας μέρα, καλημέρα, με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, καινούργια εβδομάδα ξεκινά και εμείς με πάρα πολύ καλή διάθεση θα πάμε όλη αυτή εδώ την εβδομάδα στον Energy 94,2 όπως σας έχουμε συνηθίσει καθημερινά από 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10. Εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και στη σημερινή μας εκπομπή γύρω σε 9 σας θυμίζουμε, γι' αυτό θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Θα μιλήσουμε έτσι για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Ελλάδα. Θα επικεντρωθούμε βεβαίως εδώ στην Αιτωλό Ακαρνανία για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις παρεμβάσεις της περιφέρειας αλλά και τις προκλήσεις τις επόμενες ημέρες. Και θεωρώ ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί ο πολίτης, ο κάθε ένας πολίτης θα πρέπει να ενημερώνεται αναλυτικά έτσι, τι συμβαίνει στον τόπο του, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Και γιατί όχι, όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει και να λέει και την άποψή του. Είναι όλα θεμητά και σε αυτή εδώ την εκπομπή. Αν θέλετε μπορείτε και εσείς να κάνετε την παρέμβασή σας καθημερινά με μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber στο 6973-357-003 και βεβαίως μπορείτε να καλείτε και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Υπάρχει θέμα μέχρι τις 10, επιμέλεια παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Λοιπόν, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου Μοχάμεντ Μιλάντη και φυσικά όλοι εδώ η παρέα μας, θα αρχίσουν να μαζεύονται σιγά σιγά και τα κορίτσια μας στη γραμματεία και ο Γιάννης ο Συμψηρής, βεβαίως, αργοπορημένος έτσι καμιά φορά, ο Νίκος ο Αγγελόπουλος, ο Μάκης Μπουσδούνης. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν. Γιορτάσαμε τον Πολιούχο, μεγάλες στιγμές ζήσαμε για μια ακόμη χρονιά στην πόλη μας με την ακολουθία του μεθεόρτιου πολυαρχαιρετικού Εσπερινού και τη λιτάνευση βεβαίως της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου. Κορυφώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο ηλεκτρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου της πόλεως μας. Στην Ιερά Λιτανία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και συμμετείχαν ο Επίσκοπος Αχελώου Νύφων και ο Μητροπολίτης φυσικά Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός και φυσικά ήταν εδώ όλη η πολιτική τοπική ηγεσία του τόπου μας. Ενώ μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ζήσαμε επίσης το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Το γήπεδο του Πανετολικού γέμισε από κόσμο κάθε ηλικίας με εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες να συμμετέχουν στην καθιερωμένη πλέον εκδήλωση με το πέταγμα των φαναριών, η οποία χρόνο με το χρόνο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των εορτασμών. Λίγο μετά τις 9 δεκάδες φωτεινά φαναράκια υψώθηκαν στον ουρανό του Αγρινίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα και μια ιδιαίτερη συγκινητική ατμόσφαιρα. Ο φωτισμένος ουρανός, τα χειροκροτήματα και η συμμετοχή μικρών και μεγάλων συνέθεσαν μια βραδιά με έντονο συμβολισμό και γιορτινό χαρακτήρα. Η εκδήλωση αυτή διατηρεί ζωντανή μια παλιά παράδοση της πόλης, καθώς αποτελεί τη σύγχρονη πλέον συνέχεια του εθίμου με τα αυτοσχέδια αερόστατα που επί δεκαετίες συνόδευαν τις εορτές του Αγίου Χριστοφόρου και έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στη μνήμη των Αγρινιωτών. Μέσα από το πέταγμα των φαναριών, το έθιμο λοιπόν ανανεώνεται και προσαρμόζεται στη σημερινή εποχή, διατηρώντας ωστόσο τον ίδιο συμβολισμό ενότητας, ελπίδας και συλλογικής συμμετοχής που χαρακτήριζε ανέκαθεν τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου του Αγρινίου.
Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανόν να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ σήμερα, από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και νότια. Θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, να ξέρετε, αυτή την εβδομάδα θα σημειώσει αρκετά μεγάλη άνοδο στα νότια, αλλά και εδώ στα δυτικά και στα ηπειρωτικά. Αναμένεται να φτάσει, να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήρθε καλοκαίρι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, μικρή ταλαιπωρία θα έχουμε και σήμερα, μιας και η Εταιρεία Φυσικού Αερίου ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα θα συνεχιστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Μακρύ και Εργοργοποτάμου, που δεν έγιναν έτσι την περασμένη εβδομάδα λόγω καιρικών συνθήκων. Έτσι λοιπόν σήμερα, 11 Μαΐου, στις οδούς Μακρύ και Εργοργοποτάμου θα γίνουν αυτές οι εργασίες. Μετά το πέρας των εργασιών δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσουν, αλλά τα συνεργεία έτσι θα δουλέψουν όσο γίνεται περισσότερο, και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες η οδή θα είναι ανοιχτή στην κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου, συνεχίζεται η διακοπή εργασιών των μελών και σήμερα Δευτέρα, αλλά και αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11, καθώς επίσης θα συμμετέχουν και στην απεργία της ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οι κινητοποίησεις γίνονται για διαχρονικά κλαδικά αιτήματα, τα έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά και μέσα στην εβδομάδα, την περασμένη. Ασφαλείς βεβαίως συνθήκες εργασίας ζητούν στα δικαστήρια, με σύγχρονα και αξιοπρεπή κτίρια, μαζικούς διορισμούς, επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, πληρωμή των ωρών υπεροριακής απασχόλησης, υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου, 14ου του μισθού και μια σειρά άλλων αιτημάτων. Πένθος και συγκίνηση προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία και ειδικότερα στην αυπακτία είδηση του θανάτου του πρώην βουλευτή Αιτωλοκαρνανίας, του Χρήστου του Φωτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών. Ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Αιτωλοκαρνανίας και ακολούθησε σημαντική πορεία στις ένοπλες δυνάμεις, αποφυτώντας από τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου εν αποστρατεία. Στη διάρκεια της στρατιωτικής του μάλιστα καριέρας, υπηρέτησε μεταξύ άλλων και στο στρατιωτικό γραφείο του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μετά την αποστρατεία του, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας Πετρόλα, από την οποία παραιτήθηκε για να πολιτευτεί το 1977. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε, όπως είπαμε, στον πολιτικό χώρο, θέτοντας υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές του 1977, ακολούθησαν 1981, 1985 και Ιούνιος 1989, ενώ υπηρέτησε και ως βουλευτής Αιτωλοκαρνανίας, εκπροσωπώντας τον νομό μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας του, αλλά και μετά, θα μπορούσαμε να πούμε, την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, διατήρησε στενή σχέση με την αυπακτία αλλά και την τοπική κοινωνία, παρακολουθώντας διαρκώς τα ζητήματα της περιοχής, συμμετέχοντας βεβαίως ενεργά στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, και όπου μπορούσε έτσι να παρέμβει, σίγουρα το έκανε. Άρα η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από αυτή τη μακρά δημόσια και κοινωνική του διαδρομή. Σε λυπητήρια δήλωση έδωσε στη δημοσιότητα και ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας, ο Θανάσης Μαυρομάτης, ο οποίος αναφέρει ότι με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην βουλευτή Αιτωλοκαρνανίας, του Χρήστου του Φωτόπουλου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση το δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο ΕΚ, λοιπόν, λέει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, διακρίθηκε για τη μακρά προσφορά του στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Αιτωλοκαρνανίας, διατηρώντας μέχρι και τα τελευταία χρόνια στενούς δεσμούς με την αυπακτία και την τοπική κοινωνία. Η παρουσία και η διαδρομή του αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς την οικογένεια και στους οικείους του, καταλήγει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης.

0: Η εβδομάδα που ξεκίνησε, για να πάμε λίγο και στην πολιτική, είναι στραμμένα φυσικά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος. Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής ενόψη λοιπόν του συνεδρίου, το οποίο θα γίνει από 15 μέχρι 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα». Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καλείται να απαντήσει σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες, με πράξη, σταθερότητα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ιδιαίτερα ότι η χώρα εκπληρώνει, λέει, ένα δεγενειακό συμβόλαιο, καθώς το δημόσιο χρέος μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τα παιδιά μας να μην υποστούν αυτά που υπέστη η δική μας γενιά. Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, προσθέτοντας όμως ότι δεν θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Και μάλιστα κλείνοντας το οικονομικό σκέλος, αξίζει να το επισημάνουμε, τόνισε ότι ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, με νόημα, είπε μάλλον με νόημα, σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι επίοικες. Είναι απορεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα, τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής, και φυσικά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκανδαλολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί, και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουν στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κοιμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρχεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας εαυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν, με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε, ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακοστολόγητα θα, αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο, αλλά αυτοί που τη συνθέτουν, οι μετρήσιμες αλλαγές μιας Ελλάδος που χτίζεται, που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από που ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του συνεδρίου που, όπως είπαμε, είναι 15 με 17 αυτή την εβδομάδα. Έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στελέχη εδώ από την Αιτωλέα Καρνανία φυσικά θα δώσουν το παρόν σε αυτό το συνέδριο. Συνεχίζονται έτσι και οι διαργασίες. Βλέπουμε έτσι μια κινητικότητα. Μπορεί να αργούμε ακόμη για τις εκλογές, αλλά δεν ξέρουμε. Μπορεί να υπάρξει και ευνηδιασμός. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με το Γιάννη το Σιμψερή. Να δούμε τι γίνεται έτσι και με τα ψηφοδέλτια, ποια ονόματα παίζονται και στην Αιτωλέα Καρνανία. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι, και προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, αναφερόμαστε σε αυτό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και πράγματι προκάλεσε αναστάτωση. Ήταν ένα θαλάσσιο ντρόν μήκους περίπου 6 μέτρων. Από δύο ψαράδες βρέθηκε στο πέρασμα του Κάβου της Κυράς, στο Φάρο Δουκάτο, όποιοι ξέρουν καλά, έτσι από Λευκάδα, γιατί κάποιοι φαίνεται ότι δεν ξέρουν μάλλον καθόλου. Και μάλιστα στο πολύ καλό ρεπορτάζ της ρεπόρτερ και πολύ καλή εμείς μου φίλης, της Αθανασίας της Σταματοπούλου, της στέλνουμε έτσι και την καλημέρα μας στην Πάτρα. Ανέφερε ότι το βαρέλι το οποίο εντοπίστηκε πάνω του με 100 κιλά εκρηκτικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Το αντικείμενο εντοπίστηκε στην περιοχή της Βασιλικής, ρημουλκήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής πριν μεταφερθεί έτσι για περαιτέρω έλεγχο στο πλατηγιάλι Αστακού. Οι ψαράδες δύο αδέλφια ειδοποίησαν άμεσα το Λιμεναρχείο Λευκάδος και τον Ιδρύ και όπως περιγράφει ο πρόεδρος των Λιμενεργατών Λευκάδος, ο Στάθης ο Βασιλιάτος, στο Earth News και στην Αθανασία Σταματοπούλου, οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.
2: Το φέρανε αυτό το φάρο της Κυράς που λέγεται, στο κάπου του σκουδού κάτω, το είχαν ρημορκίσει με σκηνιά τα παιδιά, το φέρανε εδώ πέρα και που λέει Αλό Βασίλη εκεί στο κομμάτι, το προσδέσαμε εκεί πέρα. Είχαν ειδοποιήσει ήδη το λιμεναρχείο στη Λευκάδα και του Ιδρυού που άψογα κοινοτοποιηθήκαν αμέσως οι αρχές. Μας είπαν να έχουμε κάποια απόσταση ασφαλείας, να μην το ανοίξουμε, να μην το πειράξουμε και για να καταφτάσουν αυτοί οι εγκαίρως να δουν το συμβάν. Μέχρι να έρθει αυτό το σκάφος ήταν εν κίνηση, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα την εμπειρία που έχω είναι ότι είναι αυτοκινούμενο, δεν σταματάει. Μέχρι να έρθει αυτό το σκάφος ήταν εν κίνηση, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα την εμπειρία που έχω είναι ότι είναι αυτό.

0: Επειδή αυτό πάει κοντά στα βράχια, να μην έγινε το ανιχνεύσιμο, εννοείται ότι λίγο, άμα είχε λίγο καιρό, κάποιο βράχο στο παράσυρο, το χτύπησε γιατί είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο αισθητήρες μέσα που παραλάβανε, το φρένο εδώ πέρα ήταν σπασμένοι. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι έχασε το προσανατολισμό του.
1: Εν τω μεταξύ συνεχίζεται βεβαίως, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί το θρίλερ γύρω από αυτό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε, όπως είπαμε, ανοιχτά της Λευκάδος, με τις αρχές να ερευνούν πλέον ενδεχομένως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρομένου σκάφους, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Με την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξειδωτέρωση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου πλέον εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Καθοριστική σημασία χαρακτηρίζεται βεβαίως η επέμβαση των ειδικών δυναμών του στρατού, οι οποίες προχώρησαν στην ασφαλή εξειδωτέρωση των εκρηκτικών, αποτρέποντας, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, ένα ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό. Αυτή λοιπόν η ειδική ομάδα που ειδικεύεται σε ναρκοπαίδια και εκρηκτικούς μηχανισμούς, της οποίας επικεφαλής και αυτός έτσι που τελικά αφόπλησε τον ντρόν, ήταν ένας αξιωματικός του στρατού από το Αγρίνιο, παρακαλώ, όπως μετέδωσε αποκλειστικά το agrinio-site.gr, σύμφωνα με πληροφορίες, γιος πολύ γνωστού αγρινιώτη που ασχολείται με τα κοινά αλλά και με το συγγραφικό έργο. Εννοείται ότι η περηφάνεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, όχι μόνο για την οικογένειά του, αλλά και σε όσους γνωρίζουν τον νεαρό αγρινιώτη αξιωματικό της ειδικής αυτής μονάδας. Αναφορά επίσης στο θαλάσσιο ντρόν έκανε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, στην ομιλία του στο προσνέδριο της Θεσσαλονίκης. Είδατε ένα ντρόν, λέει, ξένης χώρας, το οποίο λιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και κάποιες μέρες. Επειδή ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, που βεβαίως αυτές οι δηλώσεις του, θα λέγαμε, είτε παραμηνεύτηκαν είτε δεν έδωσε έτσι και τόσο σαφήνεια. Γι' αυτό είχαμε και έντονες πολιτικές αντιδράσεις μετά το περιστατικό, με το Πασόκ να κάνει λόγο για σοβαρά κενά στην επιτήρηση των ελληνικών θαλασσών και να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση. Στελέχη μάλιστα της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων και την ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές. Ενώ με αφορμή αυτό το γεγονός, αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα στα όσα δήλωσε ο Στέλιος Οφενέκος, ναύαρχος εν αποστρατεία, σχετικά με την ακριβή προέλευση του ντρόν.
2: Έχουν βρεθεί και αλλού ντρόν σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά δεν είναι μόνο για πολεμικούς σκοπούς, γιατί υπήρχαν και θέματα λαθρεμπορίου, ναρκωτικών κλπ. Και μάλιστα στην περιοχή της Καραϊβικής κλπ. Πολλές φορές έχουν βρεθεί εδώ. Τώρα, αυτό το ντρόν το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότυπα στο σχεδιασμό τους. Έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, σύστημα ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων και είναι και πιο χαμηλότερο προφίλ για να μην εντοπίζονται τα ραντάρ κλπ. Αυτό εδώ όμως έχει ένα ζήτημα, ότι δεν είδα μπροστά στην πλώρη ή σε άλλα σημεία του σκάφους, έτσι όπως το είδα στη φωτογραφία, detonation buttons, δηλαδή τα οποία τι κάνουν. Αν είναι για στρατιωτικούς σκοπούς, για να εκραγούν, με το που ακουμπήσουν πάνω σε ένα άλλο σκάφος, εκρήγεται. Βέβαια, θα μπορούσε να έχει μηχανισμό τηλεχειρισμού για αυτό, αλλά συνήθως του βάζουν τέτοια detonation buttons σε περίπτωση καθή επικοινωνία. Περισσότερο μου φαίνεται σαν ένα ντρόν στρατιωτικό με αποστολή την επιχείρηση χώρων και τη μεταφορά εικόνας, παρά οποιαδήποτε άλλη χρήση. Υπάρχουν καταγραφές ότι ουκρανικά ντρόν κυνηγάνε αυτό το σκιώδη στόλο τον ρωσικό. Στο νότια από την Πελοπόννησο και μεταξύ Μάλτας και λοιπά υπήρχαν τέτοιες μεταφορές, αλλά αυτό βρέθηκε στη Λευκάδα, άρα οι πιθανότητες του να χάθηκε ο προσανατολισμός του, να χάθηκε ο έλεγχός του.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
7: επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων
7: υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
7: ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
9: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
10: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
10: Πάτρας Παναγιώτης.
11: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
13: Energy.
12: 94,2.

0: 33 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Γιαννάκης, ο Σιμσιρής, όπως πάντα προετοίμαστος.
1: Έλα, Γιαννάκη,
0: Γιάννη μου, σου έχω πει πάρα πολλές φορές.
1: Μην τραβολογάς.
0: Το μικρόφωνο θέλει έτσι λίγο πιο απαλά. Σαν τη γυναίκα θέλει, Γιάννη, το μικρόφωνο. Είσαι πολύ αγαρμπός. Γελάνε εδώ.
1: Έτσι είμαστε εμείς οι Γιαννάκηδες.
0: Έτσι είστε εσείς οι
1: Γιαννάκηδες. Σήμερα με ακούω λίγο δυνατά. Δεν πειράζει καλύτερα. Τι έγινε, για να πες κανένα νέο, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Λοιπόν, πάρα πολύ καλά.
1: Έκθεση, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Λοιπόν, γιορτάσαμε τον Πολύχο, τα είπα εγώ. Εσύ πέρασες από κάτω και ανέβηκες καθυστερημένα. Είπα για τον Πολύχο μας, έτσι, χρόνια πολλά, Γιάννη.
1: Ναι, τον Πολύχο μας τώρα δεν ακούω τον εαυτό μου. Έλα, ένα-δύο, ναι, τώρα με ακούω. Λοιπόν, τον Πολύχο μας, ο οποίος πάρα πολύ αγριώτης, νομίζω ότι είναι αγριώτης. Το ξέρεις αυτό. Πεθαίνω στο γέλιο, έτσι. Κάθε χρόνο λέω τα ίδια, αλλά είναι μια ωραία ιστορία.
0: Ναι, έμενε δίπλα από μένα. Στον πατρικό μου.
1: Παιδιά, δεν είναι αγριώτης ο Πολύχος.
0: Πες τα, ρε Γιάννη, πες τα λίγο να μαθαίνουμε λίγο και την ιστορία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Ο Άγιος Χριστόφορος είναι Πολύχος του Αγρινίου, γιατί προστατεύει τους ταξιδιώτες. Θα μου πεις τι σχέση έχει το ταξίδι με το Αγρίνιο. Προστατεύει όμως και από τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, επειδή αυτή η εποχή, το Μάιο, είναι η εποχή της αστάθειας εδώ στην περιοχή, και επειδή εδώ ήταν πάντα αγροτική περιοχή, θέλανε, να σου πω, οικειοποιηθήκαμε έναν Άγιο, ο οποίος εννοείται ότι από την δικιά μας παράδοση, αλλά και από την καθολική παράδοση, το έχουν και οι καθολικοί αυτό. Ο Χριστόφορος είναι στους 14 προστάτες Αγίους για τους καθολικούς. Και μέσα σε αυτούς είναι και ο Άγιος Βλάσιος, ο οποίος προστατεύει από κάποιες ασθένειες. Δεν ξέρω αν αυτά μείναν από την εποχή της Ενετοκρατίας εδώ στην περιοχή, αλλά ο λόγος που συνδέεται με το Αγρίνιο δεν είναι ότι έχει κάποια σχέση.
0: Τι είχε γίνει τότε, για αυτό
1: το Τι εννοείς?
0: Όχι, λέω τότε, τι είχε γίνει.
1: Λέω ότι ο λόγος που συνδέεται είναι ότι.
0: Να είμαστε και λίγο έτσι χρήσιμοι σήμερα στην εκπομπή.
1: Από τα χαλάζια.
0: Για να μην ακούς αυτό, την Αγρινιώτη.
1: Ναι. Επειδή έχουν καλλιέργειες εδώ, και όχι μόνο με τα καπνά που ήταν τον τελευταίο αιώνα, ας πούμε, και από παλιότερα, το Μάιο έχει αστάθεια. Έχει βροχές, έχει χαλάζια και θέλει προς τις Άγιος από αυτά.
0: Ποια χρονιά ήταν
1: και έτσι
0: αυτό? Ποια χρονιά ήταν αυτή, το θυμάσαι?
1: Ποια χρονιά?
0: Που, εν πάση περιπτώσει, καθιερώθηκε.
1: Πότε καθιερώθηκε ο Χριστόφορος Πολύχος? Δεν ξέρω. Πάντως δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ παλιά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας Άγιος, ο οποίος ήταν. Το χαρακτηριστικό ήταν μια πολύ άσχημη φάτσα. Ήταν ρέπροβος λίγο, ήταν δηλαδή αποκρουστικός, αυτός που δεν βλέπετε. Και ήταν μαρμαρίτης, ήταν μια φυλή της Λιβύης. Δηλαδή ήταν μαύρος αυτό, και αυτό και αποτυπώνεται, είναι ο μόνος Άγιος που αποτυπώνεται με μορφή σκύλου. Έχει σε πολλές αγιογραφίες. Σταρέθαν, πας πάνω στο μοναστήρι Σταρέθα ή στην Ιγρήτα.
0: Πολύ ωραία είναι το μοναστήρι Σταρέθα.
1: Υπάρχει ο Άγιος
0: Πολύ ωραίες αγιογραφίες.
1: Με τη μορφή σκύλου. Έτσι είναι ο μόνος Άγιος. Γιατί ήταν τρομερά άσχημος. Μαρτύρησε, τέλος πάντων, από ρέπροβος έγινε Χριστόφορος κλπ. Μετά έπεσε και η είδηση ότι αυτή είναι κυρίως καθολική παράδοση. Ότι στην ηλικία της Μικράς Ασίας που ήταν, ήταν από τάμι, παίρνανε και τον κόσμο. Να πούμε ότι δεν ήταν σύγχρονος του Χριστού. Δηλαδή, πολλοί τον βλέπουν με τον Χριστό πάνω στην πλάτη. Δεν κουβάλαγε τον Χριστό ο Χριστόφορος. Δεν έζησε την εποχή του Χριστού. Έζησε 300 χρόνια αργότερα. Δεν είχε κάποια σχέση χρονικά με τον Χριστό. Ενώ λέγεται μετά, ξέρει, έχει γίνει λίγο τουρλουμπούκι με αυτόν τον Άγιο.
0: Να σου πω κάτι, γιατί έχει γίνει τουρλουμπούκι, θα σου πω τώρα. Γιατί ευθύνεται κιόλας λίγο και τα σχολεία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε, έτσι, στο Υπουργείο να καθιερώσει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ώρες, όχι ελάχιστες ώρες, να μαθαίνουν λίγο και την τοπική ιστορία τα παιδιά σε κάθε περιοχή.
1: Δεν είναι τοπική ιστορία αυτό.
0: Εντάξει, όχι, το πώς καθιερώθηκε, τι. Εντάξει, ωραία, έχει τοπικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, αλλά έτσι, δεν έχει. Ναι, αλλά έτσι θα είχαν όμως την αξία του.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί το λες αυτό?
1: Θα σου πω. Γιατί πολλοί κόσμος είναι βολικό αυτό το. Ας μην πω το παραμύθι, η ιστορία ότι ο δικός μας Άγιος, ο Πολύχος μας, το δικό μας παιδί. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο πιστός ότι δεν ήταν από εδώ. Και μάλιστα ότι δεν ήταν καν.
0: Τότε γιατί το λες εσύ?
1: Εγώ το λέω γιατί εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Να πούμε και μια κουβέντα. Εδώ λέμε ωραίες ιστορίες καταρχήν. Μα λέμε κάτι να μαθαίνει ο κόσμος. Κατάλαβες? Όπως επίσης Άγιος Βλάσιος.
0: Μπορεί να τα λένε τότε εκτός μαθήματος κάποιες.
1: Α, μπράβο. Θέλω να πω ότι την Εκκλησία τη συμφέρει ο πιστός να θεωρεί το δικό του Άγιο. Τώρα τι ήταν και ότι ήταν.
0: Αυτό που είπε.
1: Ήταν Αφρικάνο.
0: Αυτό.
1: Και
0: Αφρικά.
1: Και έζησε. Πρόσεξε, ήταν στο Ρωμαϊκό στρατό, ήταν ανώτερος αξιωματικός Ρωμαϊκού στρατού. Και όταν έγινε χριστιανός, όπως φαίνεται, τον τσάκωσαν και μαρτύρησε. Έτσι έγινε Άγιος, ναι. Ο Χριστόφορος, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Επίσης το όνομά του δεν είναι ότι επιδιαφέρει τον Χριστό, αλλά ήταν ένα διαδεδομένο όνομα της εποχής, το Χριστόφορος, Χριστόφέρο, ας πούμε. Κατάλαβες. Μετά εδώ το κάναμε και Χριστοφόρος, τώρα τελευταία.
0: Χριστοφόρος, ναι.
1: Άρχισαν και το λένε Χριστοφόρος.
0: Μην και ονοματίσανε και τις εκδηλώσεις Χριστοφόρια, νομίζω. Φέτος δεν είχαν αυτή την ονομασία.
1: Ναι,
0: δεν την είδα πουθενά.
1: Οι εκδηλώσεις θα λεγόταν έτσι και λέγονται Χριστοφόρια. Αλλά το Χριστοφόρος τονίζεται ως ονομαστική, ως όνομα, είναι λίγο μια, πώς θα το πω, επινόηση. Ας πούμε. Ναι. Χριστόφορο τον λέγαμε, αφήστε τον Χριστόφορο, καλά είναι μια χαρά το παιδί. Ας πούμε, άνθρωπος, ο Άγιος.
0: Εντάξει, πάντως και στο πλαίσιο της.
1: Και στους αιώνες του να μην.
0: Στο πλαίσιο έτσι. Της εκπαίδευσης έτσι γενικότερα, γιατί και στις μονοήμερες εκδρομές, είδες αυτό που είπες, μου άρεσε πάρα πολύ, μου το θύμισες, το ξέρα εγώ, πλέον δεν το θυμόμουν καθόλου, αμυδρά, για το μοναστήρι στα Ρέθα. Πάνε τα παιδιά συνεχώς όλο τις ίδιες εκδρομές, στο Ναύπλιο, από εδώ, από εκεί, στα Καλλιλάμπρητα.
1: Ξέρεις ότι είμαι από τα Ρέθα.
0: Είσαι από τα Ρέθα.
1: Ναι, είμαι από το χωριό. Ο πατέρας μου είναι από το χωριό που είναι πάνω από τα Ρέθα. Είναι για 30.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι τα Ρέθα.
1: Ωραία είναι. Εγώ δεν έχω πολλά χρόνια. Δεν πάω βέβαια. Γιατί ναι. Εντάξει, τώρα δεν έτυχε τα
0: οικογενειακά. Είναι και λίγο μακριά εκεί.
1: Έγινε δρόμος. Είναι.
0: Ναι,
1: μια σχέση
0: ναι.
1: Όπως ήταν παλιότερα. Όταν πήγαινα εγώ για Πάσχα στον παππού μου, εκεί πέρα ήταν λαγκάδια. Δεν είναι αυτό. Τώρα έχει δρόμους. Αυτά είναι σαν κόμβος. Είναι...
0: Ναι.
1: Τα Ρέθα ξέρεις τι άλλο ενδιαφέρον έχουν. Έτσι. Ότι έχουν ένα χώρο. Το έχει πάει εκεί πέρα. Έχουν ένα χώρο πίσω όπου κρατάγαν του δαιμονισμένου.
0: Ναι.
1: Τα Ρέθα είναι ένα μοναστήρι που έχει ένα υποθάλαμο μέσα που μπαίνει μέσα και έχει αλυσίδες κάτω.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί κρατάγανε τους τρελούς, τους οποίους θεωρούσαν δαιμονισμένους και μάλιστα στο χώρο που, ναι, που κρατάγανε τους τρελούς δαιμονισμένους, σε παρένθεση, οι αγιογραφίες μέσα είναι πολύ τρομακτικές.
0: Ναι. Ναι. Αυτούς δηλαδή εδώ από την περιοχή φέρναν και απάνω.
1: Ναι, μπορεί να φέρναν και από αλλού, δεν ξέρω αν φέρναν από συγκεκριμένες πόλεις, αλλά ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Ξέρεις τώρα, ήταν ψυχικά προβλήματα οι άνθρωποι. Τότε όλοι αυτοί λεγόταν δαιμονισμένοι.
0: Ναι.
1: Όπως όλες οι γυναίκες οι οποίες είχαν ένα χάρισμα λεγόταν μάγισσες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν εποχές τέτοιες. Τώρα μην το πούμε. Δεν ήταν ωραίες εποχές. Δεν είναι άνθρωπος νοσταλγεί κανένας. Έχουμε ξεφύγει από εκεί και για καλό ξεφύγαμε. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πήγαν εκεί ως δαιμονισμένοι και τους δένανε. Τώρα καταλαβαίνεις τι ωραία περνάγανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μέσα σου λέω είναι πολύ εντυπωσιακός ο χώρος που έμεναν αυτό που είναι οι αλυσίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τοιχογραφίες είναι με δαίμονες μέσα, με αγίους να βαράνε δαίμονες. Είναι τρομακτικές μέσα. Έτσι.
0: Ναι, έχει γίνει πάντως.
1: Και εντυπωσιακές.
0: Τεράστια δουλειά εκεί στην Μονή στα Ρέθα. Τότε είχα πάει εγώ. Μόλις είχε ολοκληρωθεί μια έτσι, ανακαίνιση, θα μπορούσα να την πω. Είχε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο μοναστήρι στα Ρέθα ο πρώην δήμαρχος, ο Απόστολος Εκκυμής, δεν ξέρω, το είχε πάρει πάρα πολύ έτσι, ζεστά το θέμα. Δεν ξέρω αν τον συνδέει ή τον συνέδε, εν πάση περιπτώσει, και κάτι προσωπικό, αλλά το είχε πάρει πολύ έτσι, ζεστά και τα είχε καταφέρει ως έναν βαθμό.
1: Ναι.
0: Έτσι είχα πάει εγώ τότε μαζί.
1: Όχι, είναι πολύ προσβάσιμο πλέον και έχει πολλούς επισκέπτες.
0: Ναι,
1: πολλές
0: ναι,
1: επισκέπτες. Καλοκαίρι έχει πολλές επισκέψεις και εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι και μια ωραία περιοχή εκεί ευρύτερα.
0: Ναι.
1: Αν πας πάνω από τα Ρέθα και ανέβεις δηλαδή στο Λόφο που είναι αυτό το χωριό του πατέρα μου. Υπάρχει μια ευθεία που σε
0: παράλληλα. Ρέθα, τα λένε και το χωριό, ε.
1: Όχι, Αγία Τριάδα λέει.
0: Α, Αγία Τριάδα, ναι, Αγία Τριάδα. Έτσι θυμάμαι και εγώ.
1: Η Αγία Τριάδα και από κάτω είναι το Ανοιξιάτικο.
0: Το Ανοιξιάτικο, ναι.
1: Είναι το ορεινό κομμάτι του Ανοιξιάτικου, Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: Στην ευθεία εκεί πέρα που είναι ορίζοντας, ναι. Από κάτω φαίνεται ξέρεις, όλος ο Αμβρακικός.
0: Όλος ο Αμβρακικός.
1: Είναι ένα υπερθέαμα.
0: Εκλητικό.
1: Και απορώ, θα μου πεις εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις τουρισμό εκεί. Απορώ πως ντόπιοι εκεί δεν χτίσαν πάνω σε αυτή την κορυφογραμμή. Κάνει εντύπωση. Έχουν γίνει κάτι σπιτάκια.
0: Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι γενικά εκείνη η περιοχή αντιμετωπίζει κάποια έτσι και γεωλογικά προβλήματα.
1: Γεωλογικά δεν, δεν νομίζω γεωλογικά. Απλά δεν έτυχε. Αυτά τα χωριά ξέρεις είχαν κόσμο και σιγά σιγά έφθυνα. Εγώ το βλέπα πηγαίνοντας προς τα εκεί για Πάσχα κάθε χρονιά. Έβλεπε και λιγότερο κόσμο. Δηλαδή στα χρόνια που ήμουν εγώ πιτσιρίκι όμως. Μιλάμε τώρα πριν το Λύκειο. Έτσι. Μέχρι τότε ήταν η εποχή που πηγαίναμε. Μετά, εντάξει, έρχεται αλλιώς η ζωή, τα ξεκόβει, πάει ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Εντάξει, πεθαίνει ο παππούς. Αυτά είναι λίγο ιστορία.
0: Εντάξει, ρημώνουν κάποια χωριά γιατί δεν υπάρχουν και σχολεία, δεν υπάρχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να στερήσει έτσι τα
1: πράγματα.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει, δεν θέλουν τα σχολεία κλείναν γιατί δεν υπάρχει κόσμο. Δεν φεύγει ο κόσμο γιατί δεν υπάρχουν σχολεία.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία κλείνουν γιατί ο κόσμο δεν έχει τι να κάνει. Ας πούμε. Φεύγει από τα χωριά, έφυγε από τα χωριά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ελληνικό βέβαια, είναι γενικότερο. Αλλά σε εμάς εδώ έκανε μεγαλύτερη αίσθηση γιατί ο κόσμος ζούσε στα χωριά σε εμάς. Τα χωριά ήταν κοινότητες πολύ ζωντανές, ας πούμε.
0: Ναι, η ορεινή ναυπακτή, εγώ θυμάμαι. Ναι.
1: Και μετά ήρθε κάπως παράξενο.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πολύ πλούτο, θα μπορούσα να πω, γιατί περισσότεροι ήταν από το εξωτερικό. Είχαν έρθει, είχαν επενδύσει εκεί. Γενικά, έχω την εντύπωση, μιας και τα συζητάμε όλα αυτά και μ' άρεσε σήμερα η συζήτησή μας, ότι έχουμε πάρα πολύ.
1: Άμα ξεκινήσω εγώ κουβέντα, θα πάει σε καλό, τι νομίζεις?
0: Όχι πάντα. Α, μιλες τέτοια και θα σε πάω εγώ να δεις.
1: Και πήγα να φτιαχτώ.
0: Θέλω να πω. Σε κόβω όμως εγώ. Σκοπεία θα σε κόβω συνεχώς.
1: Με το κρίμα.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία ιστορία εδώ. Ναι. Και είναι άδικο τα παιδιά μας να μην ξέρουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει και εμείς έχουμε ευθύνη μεγαλύτερη, αφού αυτά τα πράγματα δεν διδάσκονται στα σχολεία, να τα λέμε στα παιδιά μας και να ξέρουν κάποια πράγματα. Ενημερώνονται για άλλες περιοχές, ξέρουν τα πάντα, ακόμη και του εξωτερικού. Και τι ακριβώς συμβαίνει στην Αιτωλοκαρνανία δεν το γνωρίζουν, που είναι από εδώ.
1: Είναι ένα θέμα. Γενικά τα σχολεία δεν έχουν ενότητες τοπικής ιστορίας που θα έπρεπε να την έχουν, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ενδεχομένως να μην μπορεί να γίνει αλλιώς. Σε μια χώρα τόσο πολλωμένη όπως είναι η Ελλάδα, σε μια χώρα που δεν έχει λύσει τα θέματά της, δηλαδή ακόμα δεν έχει γραφτεί η ιστορία του εμφυλίου στην Ελλάδα. Μάλλον έχει γραφτεί, αλλά από ετερόκλητες περιοχές, αλλά λέει ένας, αλλά λέει ο άλλος, και δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ποτέ. Ναι. Είναι σαν τις εκλογές στα πανεπιστήμια. Ναι. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ποτέ οι παρατάξεις, όσο είναι παρατάξεις τέτοιες, με αυτή τη μορφή.
0: Γι' αυτό και γίνονται τροποποιήσεις, δεν γίνονται στα ιστορικά κάνουμε, βιβλία.
1: Ναι,
0: πολλές φορές.
1: Γίνονται τροποποιήσεις.
0: Αλλά
1: παραμένει ότι δεν έχουμε λύσει το θέμα, δεν έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Δηλαδή, στα σχολεία διδάσκεται καταρχήν η εποχή μετά τον πόλεμο. Τα ελληνικά σχολεία πρέπει να έχουν την εποχή προδικτατορίας, μετά δικτατορίας, και να την ξεκοκαλίζουν για να παίρνεις και τα διδάγματα. Αλλά ποιος θα πάει να γράψει την ιστορία εκείνων των χρόνων? Θα σκοτωθούν τα σχολεία μέσα. Δεν ξεχνάς ότι τα σχολεία, τα πανεπιστήμια έχουν κόμματα μέσα. Είμαστε για γέλια δηλαδή. Ναι. Μην ξεχνάς ότι στα σχολεία, επιτροπές και τα λοιπά, και από εδώ και από εκεί, έχουν τεράστιες διενέξεις σχετικά με το προς τα που πρέπει να πάει. Ναι. Η Ελλάδα, άλλωστε, χτες, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το Αγίου Χριστοφόρου 9 Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχει καθιερωθεί η μέρα της Ευρώπης. Ναι. Στην Ελλάδα η μέρα της Ευρώπης δεν γιορτάζεται. Γιατί θεωρείται σαν κάτι κακό, σαν κάτι φιλοευρωπαϊκό. Γι' αυτό και η κυρίαρχη δύναμη. Τώρα να πούμε για κακό, να κάνουμε κι άλλους εχθρούς. Η κυρίαρχη δύναμη στο δρόμο, στα πανό.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να γιορτάσει?
1: Μισό λεπτό, άσχημα να ολοκληρώσω. Η κυρίαρχη δύναμη στους δρόμους και από εδώ που είναι το Κουκουέ είχε απλώσει πανό στη 9 Μαΐου σε όλο το περίμενε. Σε όλο το Αγρίνιο. Για τη μέρα της γιορτής της νίκης επί του ναζιστικού καθεστώτος, όπως τη γιορτάζει όμως ποιος, όπως τη γιορτάζει η Ρωσία, όχι όπως τη γιορτάζει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Κατά κόκκινη έγινε η πόλη του Αγρινέου.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό σου λέω. Λοιπόν, εδώ έχουμε να λύσουμε θέματα άλλης μορφής. Θα μου πεις, θα πει κάποιος, α, δεν είναι να γιορτάσουμε που νίκησαν οι Σοβιετικοί τους. Μα δεν νίκησαν μόνοι οι Σοβιετικοί τους Ναζί. Ήταν και οι άλλοι από εκεί. Οι δυτικές δυνάμεις, οι Αμερικανοί μπούκαραν από εδώ, οι Σοβιετικοί από εκεί. Βρέθηκαν στο Βερολίνο. Ανέβηκε πρώτος ο Σοβιετικός, έβαλε τη σημαία πάνω στο Βερολίνο. Έμεινε ιστορία για κάποιους. Πριν το 1941, οι Σοβιετικοί είχαν σύμφωνο συνεργασίας με τους Ναζί. Να μην ξεχνιόμε, να τα πω εγώ εδώ πέρα για να φάγω τη λέζα. Λοιπόν, ο καθένας. Ναι, και χτες ήταν με τη 9 του Μαΐου, ήταν η μέρα που ο Πούτιν βγήκε στην Κόκκινη Πλατεία και έλεγε τα δικά του εκεί πέρα, του επιτίθεται η Ουκρανία. Και εμείς είχαμε αυτή τη γιορτή. Δεν είχαμε τη γιορτή που είχε η υπόλοιπη Ευρώπη, τη μέρα της Ευρώπης.
0: Με ρώτησε τώρα κάποιος, έπρεπε να απαντήσεις. Γιατί πήγαν λίγο στο Παπαστράτιο Μέγαρο και βάλανε εκεί. Στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο, συγγνώμη. Λένε έτσι, σχολεία ελεύθερα από Ναζί, αυτό είναι το χρέος, λέει κάθε μαθητή για να εκεί.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό
0: έτσι να ζητήσω.
1: Τα σχολεία, καταρχήν η οικειοποίηση της ιστορίας και ποιος είναι αντιναζιστής και τέτοια είναι μια αρρώστια εδώ στην Ελλάδα.
0: Την οποία σχετικό.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Γι' αυτό σου είπα πριν, γιατί διδάσκουμε την ιστορία. Τι να διδάξουμε? Εδώ πέρα δεν έχουμε λύσει ακόμα τα θέματά μας. Εδώ αντιναζιστής στην Ελλάδα θεωρείται μόνο κομμουνιστής. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι φασίστες. Λοιπόν, μάλλον άντε, μην του γενικεύσω. Ο αριστερός, ας πούμε. Ή ο μη δεξιός, να το πω έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται να μιλάνε. Λες και πολέμησαν μόνοι τους οι Σοβιετικοί τους Γερμανούς. Που μέχρι το 1941 ξαναλέω ήταν σύμμαχοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή αυτά δεν ακούγονται καλά σε ένα μεγάλο κομμάτι και επειδή κυριαρχεί.
0: Εντάξει, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει ίδια.
1: Ναι, δημοκρατία έχουμε, αλλά επειδή λέγαμε για τα σχολεία, την εκπαίδευση κτλ. Τα σχολεία και η εκπαίδευση και αυτά έχουν. Πώς να το πω, πρέπει να αμυνθούν απέναντι σε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν είναι απλό το θέμα. Και δεν τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα. Σου ξαναλέω, όταν σε κάθε γιορτή γίνεται αυτή η ιστορία, δεν είναι η μόνη γιορτή. Είναι και άλλες γιορτές τέτοιες.
0: Ναι.
1: Που έχουμε, άλλο γιορτάζει η Ευρώπη, άλλο γιορτάζουμε εμείς.
0: Σωστά. Mm.

0: Λοιπόν, έλα να το χαλαρώσουμε τώρα. Έλα να το χαλαρώσουμε.
1: Έλα να σε το, γιατί με τις κυρίες δεν βγαίνει συμπέρασμα.
0: Λοιπόν, γλιτώσαμε, Γιάννη.
1: Από τι? Από τι?
0: Για πες.
1: Από τον drone.
0: Από τον drone. Από τον τρόν γλιτώσαμε, γιατί μας βοήθησε ένας αγρινιώτης.
1: Ναι, απασφάλισε. Εμείς το παίξαμε αυτό. Εμείς το παίξαμε. Όντως, ένα παλικάρι είναι δικό μας, το ξέρω το παιδί.
0: Ναι. Να το πούμε και.
1: Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Να σου πω κάτι. Από τι γλιτώσαμε?
0: Από τι?
1: Θα μου πεις τώρα από τι γλιτώσαμε. Α, σε παίξουν την κολυκυθιά.
0: Τι λέγαμε για τον Πανετολικό? Ότι
1: σωθήκαμε. Ότι σώθηκε ο Πανετολικός.
0: Να, το πες έτσι εσύ. Εγώ λέω γλιτώσαμε. Εσύ λέει σωθήκαμε.
1: Ναι, εντάξει. Χρειαζόταν μια νίκη, την έκανε. Και μαθηματικά βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Αλλά δεν τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πάει, τελείωσε. Δεν είναι αυτό. Μαθήματα για άλλες χρονιές κτλ. Μια νίκη την οποία την έκανε έτσι. Πώς να το πω. Σχετικά άνετα κιόλα.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις κάποιος πως είναι άνετα, αφού όλο το πρώτο ημίχρονο έχανε. Αλλά με άνετα υπό την έννοια στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος. Ναι. Κέρδισε εύκολα. Ήρθαν και τα άλλα δύο αποτελέσματα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος. Και τέλειωσε η ιστορία. Είχαν δει και αυτοί που λέγανε, ρε, άστο να πούμε, δεν κινδυνεύει ο Πανετολικός.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά, το έδωσε, ρε, άστο. Και σε αυτό το άστο, οι περισσότεροι είναι κάποια συνωμοσία στο μυαλό τους και τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι τέλειωσε αυτή η ιστορία, για να μην έχει μπλεξίματα στα 100 χρόνια της ομάδας και εντάξει, να σχεδιάσει την επόμενη
0: και χρονιά. Και όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, πάλι από την αρχή πρέπει να φτιαχτεί ο Πανετολικός. Ναι. Έχω την αίσθηση. Δηλαδή όταν μια χρονιά πάει έτσι, στην πραγματικότητα πρέπει να φτιάξει. Πάλι δεν ξέρω τώρα επίσης αν θα μείνει ο προπονητής και όλα αυτά. Δεν
0: μπορείς να πεις αυτό, ότι συμβαίνουν αυτά και τα σκαμπανεβάσματα. Όλες δηλαδή οι ομάδες οι μεγάλες,
1: ναι,
0: έχουν μόνο
1: όταν δίνει μάχη να...
0: πορεία.
1: Όχι, όταν δίνει μάχη. Ανωδική. Τι ανωδική?
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχουν και στιγμές που μπορεί. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Ναι, αλλά παραδοσιακά όμως τέτοια εποχή ο Πανετολικός δίνει μια μάχη να αποφύγει σωτηρία. Και αυτό δεν είναι κάποια πρόοδος. Είναι επιτυχία το ότι δεν πέφτει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σαφές, γιατί έχει τόσα χρόνια που είναι στην Αλφαεθνική.
0: Ναι.
1: Είναι μια σημαντική επαρχιακή ομάδα. Εδώ έχουν αφανιστεί ομάδες πολύ ιστορικές.
0: Πολύ μεγάλες.
1: Χάθηκαν, δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι κάθε χρόνο είσαι στο όριο, αν θα πέσεις ή θα σωθείς,
0: ναι,
1: δεν είναι και τόσο καλό. Άρα η καινούργια χρονιά δεν θα ξεκινήσω με επιτυχημένη.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Να πάρθει και μια απόφαση, θα μείνει ο προπονητής, θα αλλάξει ο προπονητής. Αν αλλάξει ο προπονητής, θα γίνουν άλλα πράγματα. Θα έχουν άλλα team. Αυτό λέω. Εντάξει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, αυτό αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι. Έτσι, ετοιμαζόμαστε. Όχι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Έχω την καλή πρόθεση να σου κάνω ένα δώρο.
1: Α, είπα και
0: ένα τραγούδι.
1: Σε βάζω δεύτερο τραγούδι, ο Ακύλα.
0: Γλυκό να σου φέρω. Αχ, έχει κολλήσει με τον Ακύλα.
1: Δεν μπορώ, ρε. Τυχαίνω να είναι τζάκι αυτό.
0: Σ' αρέσει. Μήπως έχει κρυφό πόθο για τον Ακύλα, παρακαλώ.
1: Λες να είναι αποθυμένο και να πει.
0: Ξέρει, όταν ασχολείσαι με κάποιον, αποθυμένο είναι.
1: Δεν είναι γιατί να ασχολούμαι ιδιαίτερα. Όχι, δεν ασχολούμαι. Μα πέφτω πάνω του.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πάνω ανοίξω τα σάιδα τα οποία ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο έχουν, τον έχουν και σε, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, σε τζιφάκια, ας πούμε,
0: ναι,
1: τα οποία το παίζει από μόνο του και το δείχνει ένα πράγμα, έτσι ένα χρονοδοτό πραγματάκι, να κάνει κολοτουμπίτσες. Αυτό είναι όπως το λέω, τι είναι αυτό?
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά πιο αναλυτικά.
1: Okay.
0: Έτσι, τώρα θα κάνουμε, σε λίγο θα πάμε κυρίες και κύριοι σε μια διακοπή, διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεν, έτσι τα γνωστά, διαφημίσεις βεβαίως και μετά μη φύγει κανείς. Έτσι έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά από τώρα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης. Έτσι, πραγματική ανάκριση θα κάνουμε στο Περιφερειάρχη. Ξέρουμε ότι ο χρόνος του είναι πάρα πολύ περιορισμένος και όταν έρχεται, όχι μόνο έτσι στη δική μας εκπομπή και σε άλλους αγαπητούς συναδέλφους, πρέπει να λέμε όσα περισσότερα πράγματα, γιατί ο πολίτης θέλει να ενημερωθεί. Το έλεγα και προηγουμένως. Πρέπει να ξέρει ο πολίτης τι γίνεται στην περιοχή του, τι γίνεται στο νομό του, στην περιφέρειά του. Έτσι, και πολλές φορές λαμβάνοντας αποσπασματικά ειδήσεις, δεν έχει και μια πλήρη εικόνα, όταν έτσι κωδικοποιούνται καλύτερα, θεωρώ εγώ, τα θέματα σε μια συνέντευξη. Μείνετε εδώ, κοντά μας.

0: λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 9, είστε εδώ στον Energy 94,2 και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά σήμερα και την τιμή να φιλοξενούμε σε μια εφόλιστη ύλη, θα λέγα εγώ, συνέντευξη βέβαια στα χρονικά περιθώρια που μας επιτρέπουν, βεβαίως στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Θα μιλήσουμε έτσι για ζητήματα της Δυτικής Ελλάδος, αλλά εγώ θα κάνω το χατήρι ακροατών μας. Θέλουν, κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Οι ακροατές μας θέλουν περισσότερο να επικεντρωθούμε στα της ετωλοακαρνανίας, έτσι και εμείς εδώ δεν χαλάμε χατήρια.
1: Δεν χαλάμε χατήρια και να ξέρετε, επειδή έχω πρόγραμμα εδώ στο Αγρίνιο σήμερα, είμαι διαθέσιμος μέχρι το βράδυ, οπότε στη διάθεσή
2: σας. Ευρύτερα.
0: Ναι, η εκπομπή βέβαια δεν έχει τόσο χρονικό ορίζοντα. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, μιας ώρας. Και επειδή ήταν και πολύ πρόσφατη η αποχώρηση της Ιεράς Εικόνας άξονα εστίακη στο Μεσολόγγι, θέλω να ξεκινήσουμε από την πρωτεύουσα του νομού, θα πω εγώ, που κάποιοι δυσαρεστούνται, που φέτος και λόγω των γιορτών εξόδου, αλλά θα μπορούσα να πω και τις πάρα πολύ σημαντικής συνδρομής πέρα από του Δήμου, βεβαίως, έτσι, και της περιφέρειας, απογειώθηκαν οι εκδηλώσεις. Και βεβαίως απογειώθηκε και η περιοχή σε αυτό που επιθυμούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, στο θέμα της επισκεψιμότητας. Αυτό φαντάζομαι θα είναι, κύριε Περιφερειάρχα, και κάτι το οποίο το έχετε έτσι εντοπίσει κι εσείς, και εμείς βλέποντας εδώ ως αγρινιώτες, θα έλεγα εγώ ότι ζηλέψαμε και λίγο, που σημαίνει ότι αυτή την όλη προετοιμασία θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν, έχω την εντύπωση, και άλλες περιοχές, έτσι, και το Θέρμο, γιατί η επισκεψιμότητα ανέβηκε και λόγω του θρησκευτικού, αυτό που λέμε, τουρισμού, λόγω των εκδηλώσεων και της έλευσης της Ιεράς Εικόνας, το Θέρμο, αλλά και το Αγρίνιο, θα έλεγα εγώ, τη Μεγάλη Εβδομάδα, που επίσης έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Είναι κάτι που το έχει δει σοβαρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή να αυξήσουμε τον τουρισμό, γιατί είναι ένα αίτημα το οποίο είναι χρόνων αυτό, για όλο το νομό της ετωλοακαρνανίας. Άλλες περιοχές όπως η Ηλία, έτσι, τα έχει καταφέρει λίγο καλύτερα.
2: Και για το δεκάμινο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη συζήτηση ο τουρισμός, είναι πολύπλοκο θέμα και θα ξεκινήσω από την ερώτηση έτσι όπως τέθηκε. Καταρχάς, οφείλουμε να πούμε ότι φέτος το 2026 δεν είναι μια χρονιά χωρίς φόρτιση. Είναι μια χρονιά η οποία είναι αφιερωμένη σε ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι παγκόσμιο, είναι παρανθρώπινο, γιατί μέσα από αυτό το γεγονός δείξαμε σε όλον τον κόσμο τι σημαίνει να βάζεις αρχές και αξίες πάνω από την ίδια σου τη ζωή. Και όχι σαν θεωρία, έτσι όπως το λέω εγώ σήμερα,
0: ναι,
1: αλλά σαν πράξη, σαν βίωμα. Τι σημαίνει να επιλέγεις το θάνατο, και όχι να λες ελευθερία ή θάνατος, αλλά να επιλέγεις το θάνατο απέναντι σε μια ατιμωμένη
2: ζωή,
1: εντός εισαγωγικών, ελευθερία.
2: Ναι.
1: Ζωή, πολύ καλά το είπατε. Αυτό το γεγονός λοιπόν, πέραν αυτής της αξιακής του φόρτισης, έχει και μια τεράστια ιστορική σημασία, γιατί αποτέλεσε την απαρχή των γεγονότων που οδήγησαν στο ελληνικό κράτος έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα. Δεν θα ήταν σήμερα η Ελλάδα αυτή που είναι αν δεν είχε γίνει η έξοδος του Μεσολογγίου, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν το λέμε επειδή είμαστε ετωλοακαρνάνες. Το λένε όλοι οι ιστορικοί, γιατί από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο κύμα του φιλελληνισμού και άλλη τεράστια αξιακή έτσι, κουβέντα, η οποία έχει να κάνει για μια εποχή που δεν είχαμε social media, δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του γεγονότος. Αυτό το γεγονός λοιπόν που συνέβη κάπου αλλού, όχι. Συνέβη στην πρωτεύουσα του νομού ετωλοακαρνανίας, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, να είμαι πιο έτσι σύγχρονος.
2: Ναι, για να μην μιλάμε νομούς.
1: Λοιπόν, και έχουμε την τύχη να συνέβη εδώ, στην ετωλοακαρνανία. Αμέσως αυτή η σειρά της συζήτησης που φτάνει στο ότι πρέπει να βλέπουμε μια εικόνα, τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε κτήτορες όλοι οι ετωλοακαρνάνες αυτής της μεγάλης παρακαταθήκης. Και αυτό είναι τιμή. Αυτό λοιπόν που συνέβη εκεί, τι ήταν? Ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας. Όχι τότε, τώρα.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη, έτσι, τότε.
2: Ναι.
1: Για το τώρα μιλάω. Αυτό, στο οποίο αναφερθήκατε, τα γεγονότα αυτά, οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν όλο τον χρόνο, οφείλω να σημειώσω. Όλη η χρονιά είναι αφιερωμένη εκεί. Ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν της συνεργασίας, και στέκομαι στη λέξη, γιατί και πάλι δεν είναι απλά μια λέξη, είναι βίωμα, της συνεργασίας πολλών φορέων με τον ίδιο στόχο. Ταύτιση στόχων, πολλοί φορείς ίσον μεγάλο αποτέλεσμα. Μόνος του δεν μπορεί κανένας τίποτα, ξέρετε. Ή μπορεί πολύ λιγότερα, να το πω, να μην είμαι μηδενιστής. Είχαμε λοιπόν ουσιαστικά, πώς λέμε, έτσι, στην καθομιλουμένη, κάτσαν οι πλανήτες στην ευθυγραμμίστηκα.
2: Συναστρία.
1: Έτσι. Ναι, αυτό έγινε. Είχαν τον ίδιο στόχο πολλοί φορείς και φυσικά η ίδια η κοινωνία, που πάντα αγκαλιάζει με ζέση αυτή την περίοδο, και τι κάνει? Αναδεικνύει και το ιστορικό γεγονός, αλλά κυρίως τον τόπο. Δεν θα τρέξω να πω ότι αυτό θα έχει στο διηνεκές αποτέλεσμα. Σίγουρα θα έχει φέτος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια συζήτηση ο τουρισμός. Γιατί κοιτάξτε, το είπατε ακροθυγώς, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια. Αν θα πάει μπροστά τουριστικά ένας τόπος, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο τον τόπο ή από ένα γεγονός που το βγάζει στην επικαιρότητα. Εξαρτάται και πώς θα το εκμεταλλευτείς.
2: Ναι.
1: Και δεν μιλάω για εκμετάλλευση.
0: Και πώς θα υπάρχει και συνέχεια.
1: Και συνέχεια, και όχι μόνο στο Μεσολόγγι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει στο Μεσολόγγι, έχετε την αίσθηση ότι αν συνεχιστεί, δεν θα ωφελήσει το Αγρίνιο, το Θέρμο, τον Αστακό. Όλοι είναι με το Λοκαρνανία. Να σας το θέσω με ένα άλλο παράδειγμα.
2: Ήδη ωφέλησε τα ξενοδοχεία.
1: Έτσι είναι. Άρα δεν είναι αυτό που είπατε, δεν είναι σωστό να ερεθίζουμε ελαττήρια κοινωνικά που λένε α, ζηλέψαμε εμείς εδώ. Γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Δεν έχει κανένα να ζηλέψει κάτι. Όλοι κερδίζουν από αυτό. Να σας το θέσω με ένα άλλο παράδειγμα. Αν η επένδυση στο Πλατιγιάλι προχωρήσει, που όλοι ευελπιστούμε σε αυτό και φυσικά προσμένουμε σε μια θετική εξέλιξη, έχετε την αίσθηση ότι θα ωφεληθεί μόνο ο Δήμος Ξηρομέρου? Όχι.
0: Όλοι, παιδιά.
1: Σαφέστατα όχι. Θα είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει το σύνολο της περιφερειακής ενότητας Ετωλοκαρνανίας, όλους τους Ετωλοκαρνάνες.
2: Mm-hmm.
1: Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας, ο οποίος είναι πολυδιάστατος. Στηρίζεται στην εργασία, δεν είναι υπηρεσία, αλλά στηρίζεται κάπου αλλού. Από πού θα προμηθεύονται οι τουριστικές επιχειρήσεις πράγματα?
2: Κυρίως από το Αγρίνιο.
1: Όχι, από το Αγρίνιο.
2: Ναι.
0: Από το βάζω, γιατί γενικά τουριστικά όλη η Ετωλοκαρνανία.
1: Όχι,
0: είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: θέλω να
0: σας
1: πω. Δεν είναι μόνο η Ετωλοκαρνανία, είναι όλη η Δυτική Ελλάδα.
0: Όλη.
1: Το 1,2 του ΑΕΠ της περιοχής μας είναι ο τουρισμός μόνο. Όταν άλλοι δουλεύουν με 20 και 30%.
2: Ναι.
1: Έχουμε άλλα θετικά βέβαια εμείς, για να μην μηδενίζουμε καταστάσεις, έχουμε άλλα δυνατά χαρτιά, αλλά σε αυτό το κομμάτι υστερούμε. Και υστερούμε γιατί δεν είχαμε ποτέ πηξίδα. Έχουμε πηξίδα. Έχουμε πλέον πηξίδα μετά το rebranding που κάναμε στην προηγούμενη μας θητεία, που είμαστε πλέον η Ολυμπιακή Γη, κάτι που μας βγάζει με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στα διεθνή φόρα και στην αγορά, να το πω έτσι, γιατί η αγορά μιλάμε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν λέει κανένας «Α, πού είναι το Αγρίνιο, πού είναι». Είναι στην Ολυμπιακή Γη. Κανένας ρωτάει πού είναι η Ολυμπιακή Γη. Και τι είναι η Ολυμπιακή Γη.
2: Ναι.
1: Έχει λοιπόν, εμπεριέχει τεράστιες αξίες και μηνύματα από τα οποία κερδίζουν όλοι. Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να κλεινόμαστε πίσω από μικροτοπικά τείχη, αλλά πρέπει να μπούμε σε μεγάλες οικογένειες, και την έχουμε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι η Ελλάδα. Κερδίζουμε όλοι. Και αυτό το όλοι πρέπει να το χτίσουμε έχοντας τα μάτια μας ανοιχτά και προς Θεού, έτσι. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Γνωρίζετε και γνωρίζω και όλοι γνωρίζουμε. Εάν αύριο, που όλοι περνάμε αυτό το άγχος, υπάρχει μια τεράστια αύξηση επισκεψιμότητας.
2: Που θα μείνουν όλοι αυτοί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν πρέπει να το σκεφτεί. Ποιος θα το λύσει αυτό το πρόβλημα? Κράτος?
2: Όχι.
1: Θα το λύσει λοιπόν η ιδιωτική πρωτοβουλία, που πρέπει να πιστέψει στον τόπο. Παράγεται, να σας το πω απλά, παράγεται πλούτος. Αλφα πλούτος, δεν θα πω πωλήσεις ή λίγος. Παράγεται κάποιος πλούτος, ο οποίος επενδύεται. Γιατί να επενδύεται ο πλούτος σε Airbnb στην Αθήνα ή στην γειτονική μας Λευκάδα,
0: ναι,
1: και να μην επενδύεται εδώ?
2: Ναι.
1: Μιλάμε για τον πλούτο που παράγουν οι τοπικές επιχειρήσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα μιλάμε και για έναν άλλο τύπο. Επιχειρηματικό πατριωτισμό, τον λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος νομίζω μας έχει λείψει. Ναι. Και οφείλουμε να το ξαναδούμε παρόντα.
0: Και επειδή το είπατε αυτό, γι' αυτό εγώ σας ρώτησα προηγουμένως, γιατί μπορεί να υπάρχει και μία απεισοδοξία για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, κύριε Περιφερειάρχα. Βλέποντας αυτή την επισκεψιμότητα, αναπτερώνεται και το ηθικό, θα έλεγα, των νέων επιχειρηματιών. Αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Και πολύ σωστά.
1: Είναι πολύ απλός ο τρόπος. Είναι πολύ απλός ο τρόπος να αναπτερωθεί το ηθικό των επιχειρηματιών. Δεν μιλάω για το γενικότερο οικονομικό κλίμα, το οποίο έχει πάντα τις δυσκολίες του. Μιλάω για το προϊόν. Όταν κάποιος έχει ένα προϊόν, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Σίγουρα έχει δυσκολίες, τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν χαρίζεται. Έτσι, χωρίς δουλειά, χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό είναι δεδομένο και κανένας δεν θέλει να ωραιοποιήσει τα πράγματα. Όμως, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε το προϊόν. Και το προϊόν είναι ένας πανέμορφος τόπος που πλέον έχει στο μεγαλύτερο του κομμάτι τις βασικές υποδομές. Σχεδόν πλήρες. Τις βασικές θα σας πω εγώ. Προφανώς θα πάμε μετά και θα αναλύσουμε με βέβαιος τις ελλείψεις, τι περιμένουμε ακόμα, τι μας κρατάει πίσω. Θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά σκεφτείτε πώς ήμασταν 10-15 χρόνια πριν. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για το πώς θα έρθει στην αιτωλογανανία. Πώς θα έρθει ο επισκέπτης. Όχι, δεν θα μπορούσαμε. Σήμερα μπορούμε. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για βασικές υποδομές, οι οποίες καθιστούν την αιτωλογανανία προορισμό. Γιατί μπορεί να είναι προορισμός όχι ενός άκρητου υπερβολικού τουρισμού, ενός βιώσιμου τουρισμού που βασίζεται στη γαστρονομία, στο πλούσιο οικοσύστημά μας,
2: στο θρησκευτικό τουρισμό,
1: στον πολιτιστικό, και επιμένω, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα αναλύσουμε και τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, που όπως για παράδειγμα φύση και πολιτισμός, είναι στρατηγική, στην οποία έχουμε επενδύσει πόρους για να αναδείξουμε τα 5 αρχαιολογικά μας θέατρα, για παράδειγμα.
2: Να πάμε τότε σε κάτι παρεμφερές που είναι, νομίζω.
1: Δεν είναι αριστολογίες αυτά. Όλα αυτά κουμπώνουν σε πράγματα.
2: Όχι, γι' αυτό ακριβώς. Επειδή κολλάει πολύ εδώ η περίπτωση της Τριχονίδας, που είναι ένα άλλο, ας το πούμε, προϊόν. Αν και από τη φύση του δεν είναι καλό να το λέμε προϊόν, αλλά είναι ένα μπραντ το οποίο
1: είναι
2: μπορούμε.
1: Και τουριστικό προϊόν.
2: Ακριβώς. Το οποίο θα μπορεί να γίνει στο μέλλον ένα σημαντικό μπραντ. Ξέρουμε τα ζητήματα. Είναι Ραμσάρ, είναι Νατούρα, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν ζητήματα για να είναι και βιώσιμη οποιαδήποτε επένδυση. Σωστό αυτό. Αλλά κατεύθυνση έχουμε, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να γίνουν υποδομές βάσει σχεδίου? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι τουρισμός, είναι ναυσιπλοεία, αεροπλάνα, κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κάτι χειροπιαστό το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε άμεσα για να ξεκινήσει κάτι?
1: Αυτές οι κατευθύνσεις στις οποίες αναφερθήκατε προϋποθέτουν χωροθέτηση. Τόσα χρόνια, και το είχα πει και σε μια εκδήλωση του ΤΕΕ, χτίστηκαν καριέρες πάνω στην Τριχονίδα. Πολιτικές.
0: Πάρα πολλές.
1: Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Γιατί ο πολιτικός είναι, έρχεται και παρέρχεται. Και
2: το χειρότερο είναι να επιμένουν ακόμα.
1: Το χειρότερο είναι ότι διαμορφώνουν αντιλήψεις. Αντιλήψεις των παιδιών μου, των παιδιών σας, του μέλλοντος του τόπου. Τι λένε αυτές οι αντιλήψεις? Α, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Μα πώς να γίνει όταν δεν έχουμε καν το χάρτη ο οποίος θα πει τι θα γίνει? Και ο χάρτης, ξέρετε, δεν είναι τι θα ξυπνήσω εγώ ένα πρωί και θα αποφασίσω. Θα προκύψει μέσα από σχέδιο. Και ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Εγώ θα σας πω τα τελευταία χρόνια τι έχουμε κάνει στα Δυτική Ελλάδα. Κάναμε τη μελέτη για την ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης και το σχεδιασμό της διαδρομής της Τριχονίδας, και κάναμε και προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Γιατί? Για ανάπτυξη ήπιου, μονοφόρου τουρισμού και δραστηριοτήτων ναυταθλητικών γύρω από τον εντάτινο αυτό θησαυρό. Ένα κομμάτι που απαντά σαν σχεδιασμό στρατηγικό, έτσι. Γιατί χωρίς να κάνεις το στρατηγικό σχεδιασμό, δεν θα γίνει τίποτα ως εκ θαύματος. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την προστασία της Τριχονίδας από την κλιματική αλλαγή, με έργο που εντάξαμε στο Horizon 2020, το HYDRAS, και στο οποίο έχουμε εντάξει και την Τριχονίδα και τη Λεσσημαχία. Γιατί? Για να οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα αυτής της υδάτινης υποδομής. Απαντάμε δηλαδή όχι μόνο στο τουριστικό, αλλά και πώς θα διατηρήσουμε αυτό το κόσμο που έχουμε, πώς θα το κρατήσουμε γυαλισμένο και δεν θα θολώσει. Τι άλλο κάναμε? Εντάξαμε την Τριχονίδα ως σημαντικό πυλώνα στη διαδρομή φύσης και πολιτισμού, στην όχε στις οποίες ανέφερα. Τι είναι οι όχε? Πόροι και στρατηγικοί. Για να γίνουν τι? Έργα υποδομής. Από ποιους? Από τους δήμους που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Και τέλος και το σημαντικότερο, γιατί αυτό σας είπα, μιλάμε, χωρίς το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο Τριχονίδας που αφορά το Δήμο Θέρμου και τις 6 από τις 10 δημοτικές ενότητες του Δήμου Αυρηνίου, φροντίσαμε να δημοπρατηθεί, να έχει σήμερα ανάδοχο μελετητή και να είναι έτοιμο να προχωρήσει. Είναι το πρώτο και το ισχυρό θεμέλιο.
0: Χρονικά πότε βλέπετε, κύριε Περιφερειάρχα, να ολοκληρώνεται η σχετική
1: μέσα στο 27.
0: Μέσα στο 27.
1: Αυτές είναι δύσκολες.
2: Θα προηγηθεί η μελέτη.
1: Προηγείται η μελέτη οποιοδήποτε άλλο. Γιατί μέσα αυτή τη μελέτη θα καθοριστούν χρήση γη, όροι δόμηση, κανόνε προστασία. Αυτά τα τρία δηλαδή πράγματα που θα μας δείξουν όχι μόνο που θα πάμε, αλλά και μέχρι πόσο. Λέμε.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναυταθλητισμός. Ναι. Ωραία, τι θέλετε να κάνουμε. Άλλο είναι να κάνεις καράβι καγιάκ, άλλο να κάνεις θαλάσσιο σκι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε, τι μπορούμε. Για να γίνουν όλα αυτά λοιπόν, χρειάζεται δουλίτσα πέρα από εκθέσεις ιδεών. Εμείς λοιπόν προχωρήσαμε αυτές τις εκθέσεις ιδεών και τις κάναμε δουλίτσα που θα βρούμε εμείς μπροστά μας, αλλά κυρίως τα παιδιά μας.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ένα μεγάλο θέμα, κύριε Περιφερειάρχα, σήμερα, όχι μόνο εδώ για την περιοχή μας, για ολόκληρη τη χώρα, για πολύ μεγάλο, για όλο τον κόσμο θα έλεγα, είναι τα ζητήματα ενέργειας. Πρόσφατα είχαμε τη χαρά εδώ εσείς να συναντηθήκετε και με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και θα αναφερθώ λίγο στο κτήμα Πόλντερ, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, και θα το επισημάνω ότι τα καταφέρατε, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν φωνές ότι αυτό θα καταρρεύσει. Όλοι είχαμε μείνει σε εκείνο το σημείο, έτσι, και βγήκατε σε αυτό το θέμα πάρα πολύ μπροστά, που σημαίνει ότι γινόταν αρκετή δουλειά πίσω, αθόρυβη δουλειά.
1: Για να καταρρεύσει, έτσι, κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Το λέω πιο κόμψα, επιτρέψτε μου, έτσι. Γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω λόγο να. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, πραγματικά. Και όχι μόνο εγώ, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δεν είμαι μόνος μου. Είναι όλοι μέτοχοι. Μέτοχοι είναι όλοι οι Δήμοι που συμμετέχουν, όλες οι ΔΕΙΑ, όλοι οι οργανισμοί εγγύρων βελτιώσεων. Αυτό που σας είπα πριν, αυτή η συναστρία. Μαζεύτηκαν τόσοι φορείς του δημοσίου με τον ίδιο στόχο. Προσέξτε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορεί, αλλά έχουμε τον ίδιο στόχο. Και αυτός ο στόχος δεν ήταν απλός. Δεν ήταν μια απλή διεκδίκηση. Θέλω αυτό το έργο. Ξέρετε, θα αναφερθούμε σίγουρα και σε τέτοια έργα. Θέλω αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Όχι. Εδώ θέλεις κάτι το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Κληθήκαμε λοιπόν εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, να δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο. Ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν επέτρεπε σε κανέναν να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Εμείς λοιπόν πήραμε την ανάγκη, πείσαμε την κεντρική πολιτική εξουσία, την νομοθετική εξουσία, και η νομοθετική εξουσία μετά από πραγματικά σκληρό αγώνα, όχι πολιτικής, ναι, θα μου το κάνεις, είναι σημαντικό, αυτά είναι μελέτες σκοπιμότητας.
0: Είχαμε και σκαμπανεβάσματα όμως, έτσι.
1: Προφανέστατα.
0: Και δυσκολίες.
1: Προφανέστατα. Μα δεν είναι εύκολο να σας πείσω για κάτι το οποίο δεν πιστεύετε.
0: Ναι.
1: Είναι εύκολο. Και δεν είναι μόνο ένας αγώνας λόγων, α, είμαι Ολυμπιακός, είστε Παναθηναϊκός και όχι, η δικιά μου ομάδα είναι καλύτερη, όχι η δικιά σου. Όχι, εδώ έχουμε να κάνουμε με επιχειρήματα τεχνικά, οικονομικά. Γιατί όταν πας να πεις για ένα έργο ή για μια πολιτική η οποία πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να πείσεις για τη βιωσιμότητα, γιατί αν αξίζει να δαπανηθεί δημόσιο χρήμα για κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία ίσως δεν μπορούμε να. Να αντιληφθούμε ο απλός. Ναι, ούτε εγώ δεν μπορούσα να τα αντιληφθώ τότε.
0: Ναι, σωστά. Για να γίνουμε έτσι και λίγο πιο πρακτικοί στον κόσμο. Οπότε οι φορείς που θα συμμετέχουν θα έχουν επωφελή αυτού του σημαντικού έργου.
1: Ακούστε.
0: Και δεν ξέρω τώρα, επειδή θα
1: αποφύγω,
0: και μία
1: θα αποφύγω χρονοδιαγράμματα τέτοια. Όχι, όχι, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είμαστε στο πρώτο βήμα. Μάλλον στο δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα ήταν να πείσουμε την νομοθετική εξουσία να νομοθετήσει. Νομοθέτησε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Πρέπει να πάρουμε τους όρους σύνδεσης για να τους έχουμε πάρει από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, όπως είχαν πάρει και άλλοι Δήμοι. Τώρα όμως ουσιαστικά δόθηκε δυνατότητα να μπουν και οι οργανισμοί εγγύρων βελτιώσεων που ήταν απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους αγρότες μας, μιλάμε για 300.000 ωφελούμενους από αυτό το έργο.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έτσι επηρεάζεται το συγκεκριμένο έργο με κάποιες εξελίξεις. Εντάξει, εν μέρη αρνητικές θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω, με τις ενεργειακές κοινότητες εδώ, αλλαγή νομοθεσίας που υπήρχαν και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις των δημάρχων.
1: Αφορά σε άλλα project.
0: Ναι, αυτό λέω. Αφορά σε άλλα project. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί
1: όχι, μόνο στα πολιτικά καθημερινά μπορεί να έχει καμία σχέση. Στο δικό μου μυαλό δεν έχει καμία σχέση.
2: Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει, πώς να το πω, από την ώρα, ας πούμε, πάρουμε την υποθετική περίπτωση ότι αυτό γίνεται, υλοποιείται.
1: Μάλιστα.
2: Οι όροι οι οποίοι, για να το πούμε να το ακούσει ο κόσμος, έχει σημασία. Οι όροι με τους οποίους θα υλοποιηθεί και θα υπογράψουν οι μέτοχοι, οι όσοι Μάλιστα. είναι μέσα, θα τηρηθούν για μια δεκαετία,
1: Μάλιστα.
2: για περισσότερο.
1: Όχι, όχι. Οι όροι θα τηρηθούν για όσο
2: υπάρχει. Ο κόσμος να
1: εδώ τι είχαμε, ναι. εδώ τι έχουμε, θα το πω απλά, ίσως, όσο πιο απλά γίνεται, χωρίς να mm-hmm. πω κάτι άλλο από αυτό που ισχύει, γιατί ναι, είναι και αυτό, ναι, ναι. έχει τη δυσκολία του. Εδώ έχουμε ένα συνεταιρισμό, θα το πω έτσι, mm-hmm. του δημοσίου αμυγός, που τι λέει, ότι μαζευόμαστε εμείς για να παράγουμε το ρεύμα που καταναλώνουμε. Mm-hmm. Αυτό λέγεται net metering, έτσι, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το net metering. Mm-hmm. Αυτό είχε καταργηθεί. Γι' αυτό σας μιλάω, με τον νόμο Σκυλακάκη. Mm-hmm. Είχε καταργηθεί. Εμείς τι ζητήσαμε, να επανέλθει για μας κατά εξαίρεση mm-hmm. Και να βάλουμε μέσα και τους οργανισμούς εγκαίνων βελτιώσεων που ήταν εντελώς εκτός. Mm-hmm. Ούτε από net metering, ούτε από net billing, που είναι συμψηφισμός mm-hmm. οικονομικός mm-hmm. του mm-hmm. παραγόμενου με το καταναλυσκόμενο.
2: Σωστά.
1: Τώρα πάλι το μπερδεύω, mm-hmm. αλλά.
2: Όχι, εντάξει.
1: Όσο πιο απλά μπορώ.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε αυτό το πράγμα να γίνει κατά εξαίρεση. Μάλιστα, η τελευταία μου επιστολή, όταν έβλεπα ότι αργούσε η νομοθετική πρωτοβουλία, ήταν το Σεπτέμβριο του 25, πριν από κάποιους μήνες, που είχα ζητήσει να προχωρήσουμε για την 25ετία κτλ. Έγινε αποδεκτό για 10 χρόνια. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι για 10 χρόνια θα συνεχίσουμε να έχουμε net metering, θα έχουμε αποσβέσει το έργο
2: αυτό
1: τα πρώτα χρόνια.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Το έργο μας είναι ναι. κερδοφόρο, είναι υποφελές. Γιατί έχουμε και τους πόρους από το ΠΕΠ mm-hmm. που χρηματοδοτούν ένα κομμάτι του έργου αυτού, περίπου το ένα δεύτερο, ένα τρίτο κάπου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι θα έχουμε καθαρό κέρδος τα επόμενα χρόνια. Καθαρό. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι. Έχει ο Θεός σε 10 χρόνια.
2: Ναι, σωστά. Απλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για να ξέρουν και όλοι. Και αυτοί που μας ακούνε.
1: Μα ότι... και πάλι, όταν θα ναι. έχεις αποσβέσει το έργο,
2: ναι.
1: μετά μία ή άλλη.
2: Ναι, σωστά. Σε μια εποχή βέβαια που τα θέματα της ενέργειας είναι όλα ρευστά. Αλλά εντάξει.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Το έχει ο Θεός σε 10 χρόνια μπορεί να είναι και. Μπορεί να έχει συμβεί οτιδήποτε. Για να μην τα λέμε όλα ελπίζοντας το καλύτερο, μπορεί να έρθει και το χειρότερο. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις.
2: Με τις εξελίξεις άλλωστε σε κάποιους τομείς τεχνολογικούς, δεν ξέρουμε σε 2-3 χρόνια τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Αλλά μιας και μιλάμε και αφορά και σε αγρότες, και το είπατε, να πάμε λίγο στο αγροτικό.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί έχετε δηλώσει ότι οι αγροτικές πολιτικές της Ευρώπης πρέπει να γίνουν πραγματικά περιφερειακές. Δηλαδή να πάνε στην περιφέρεια, στον αγρότη, στον κόσμο. Αν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εσείς το έχετε πει. Στην κατεύθυνση για τον αγροτικό κόσμο εδώ της περιοχής, ο σχεδιασμός ποιος είναι, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει κάποιο brand name, ας πούμε, στην Ελιά, υπάρχει κάποιο brand name σε κάποια προϊόντα, ή το Λοκανάνια έχει ένα κενό στο branding. Έχουμε προχωρήσει,
1: τεράστια συζήτηση. Και θα σας πω κάτι, μου είπατε, το είπα εγώ, δεν το λέω εγώ, το λέει πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Αναφερθήκαμε πριν στον τουρισμό και είπαμε 1,2 στο ΑΕΠ κτλ. Mm. Το δυνατό μας χαρτί εμάς είναι η αγροτική παραγωγή.
2: Ναι.
1: Πάλι με στοιχεία θα σας πω. Mm. Δεν το λέω εγώ, γι' αυτό το επιμένω. Δεν είναι κάτι το οποίο λέει στο ΑΕΠ κτλ. Mm. Το δυνατό μας χαρτί εμάς είναι η αγροτική παραγωγή.
2: Ναι.

0: Τι θέλει να κάνει, να σας το πω πάλι με όρους τεχνοκρατικούς, όταν κάνεις μια SWOT ανάλυση, τα καλά σου και τα κακά σου δηλαδή, τι σου λέει? Ότι τα κακά σου πρέπει να τα αμβλύνεις, να τα μειώσεις, και στα καλά σου πρέπει να δώσεις boost, να δώσεις περισσότερη δύναμη. Άρα, εφόσον έχεις δυνατό αυτό το χαρτί, πρέπει να το ενισχύσεις. Πώς? Με την ανάδειξη της ποιοτικής ταυτότητας. Περισσότερων pop και bie. Σήμερα οι 6 pop bie σε 16 προϊόντα. Παραδοσιακά προϊόντα για τη διεύρυνση σύγχρονων τεχνολογιών σε εργοδοτικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης που περνάνε οι αξιολογήσεις τους μέσα από την περιφέρεια κλπ. Κλπ. Το κόστος παραγωγής. Να, πώς κολλάει με το Polder. Σε συνδυασμό φυσικά με αστάθμητους παράγοντες που εκεί δίνουμε τον αγώνα της άμυνας και της οπισθοφυλακής, όπως είναι η ζωονόση. Που καλούμαστε να δώσουμε, να κάνουμε ουσιαστικά έναν και τακτικό πόλεμο, αλλά και
1: ένα αντρωτοπόλεμο,
0: ναι. Ψάχνοντας να βρούμε.
2: Και ειδικά στην περιοχή του Μεσογειακού και της Ναυπακτίας είχαμε τεράστια.
0: Τραγικά πράγματα με συνδρομές και από την αστυνομία και.
2: Ναι.
0: Πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή και τα οποία έχουν πέσει όλο μαζί. Πάνε όλοι, ευλογιά. Ναι. Ζητήματα τα οποία προφανώς είμαστε δίπλα στους αγρότες, έχουμε συνδράμει στο δημόσιο διάλογο και στον πολιτικό και θεσμικό διάλογο με επιστολές προσωπικά που έχω στείλει και ορμόδιος ο Περιφερειάρχης που είναι πραγματικά δραστηρίος και συμμετέχει σε κάθε εθνικό διάλογο στο Υπουργείο που γίνεται για την αντιμετώπιση των ζωνών.
2: Και δεν είναι και θέμα που άπτεται κατευθείαν έτσι της περιφέρειας.
0: Σε εμάς καθόλου.
2: Είμαστε... πολλές υπηρεσίες στο Υπουργείο.
0: Προφανώς. Ποιο είναι το σημαντικό όμως θεσμικό? Ποιο είναι το σημαντικό θεσμικό?
2: Ναι.
0: Είναι ότι καταθέσαμε και είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε. Σε όλη την Ελλάδα. Και το έχουμε θέσει και στην Ένωση Περιφερειών για να περιβληθεί και τον τύπο της πανελλαδικής πλέον στο επίπεδο των περιφερειών στήριξης. Έχουμε καταθέσει στρατηγική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης στο σχεδιασμό και εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής, που ψηφίζεται σε λίγο καιρό στις Βρυξέλλες. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να το πω πάλι απλά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρά αγροτικά περιφερειακά ΕΣΠΑ. Όπως έχει ένα ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να έχει και ένα μικρό ΕΣΠΑ για τα αγροτικά της, για να μπορώ,
2: ναι,
0: σαν περιφερειακή αρχή, σαν περιφερειάρχης και αύριο όποιος θέλει, τι να κάνει? Να μπορεί να κάνει bottom-up πολιτική. Γιατί κανείς δεν ξέρει καλύτερα τον τόπο από αυτόν που ζει σε αυτόν.
1: Υπάρχει θετική, για να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει θετική άποψη από την Ευρώπη ή θα βρείτε εμπόδια? Δηλαδή θα το επιτρέψουν?
0: Η Ευρώπη τι είναι? Είναι ένα μεγάλο, να σας το πω, ένας δίσκος που υπάρχει μέσα και τζατζίκι και πατέ και, ναι, πολλές διαφορετικές γεύσεις και απόψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί προσπαθούν όλοι να περάσει η δική τους άποψη. Mm. Αν δεν έχουμε όμως την εθνική στήριξη, γιατί από εκεί ξεκινάμε, εγώ δεν θα πάω να διαπραγματευτώ στην Ευρώπη, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, μακάρι να μπορούσα, θα το έκανα με μεγάλη χαρά. Όμως αυτός που πρέπει να το κάνει
1: είναι η κυβέρνηση.
0: Είναι η κυβέρνηση. Άρα πρώτα πρέπει να πείσουμε την κυβέρνηση να το στηρίξει, και φυσικά είμαστε εκεί να το κάνουμε. Και προσέξτε, αυτή τη δουλειά την κάναμε in-house από τις υπηρεσίες μας, και αυτό θέλω και από εδώ να ευχαριστήσω. Και φυσικά να τονίσω την ποιότητα των στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δει στις αγροτικές μας υπηρεσίες, στη ΔΑΟΚ μας, που έχουν δείξει εξαιρετικό πατριωτικό φρόνημα. Ξαναεπιμένω σε αυτόν τον όρο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που την μέρα φοράνε τη γαλότσα και τρέχουν στο στάβλο για να περάσουν αυτά που περνάνε. Δεν είναι σε κανέναν ευχάριστο να βλέπει τον συμπολίτη του να υποφέρει δίπλα του και να,
2: ναι,
0: κάνει τη δουλειά του. Και την ίδια στιγμή να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σου ανοίγουν το μυαλό και σου λένε ότι να, αυτός είναι ο δρόμος. Μιλάμε για σοβαρούς επιστήμονες,
2: ναι,
0: και τους ευχαριστώ πολύ.
2: Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως λέτε και εσείς, και η διαχείριση και η διεκδικητικότητα με την κατάθεση των προτάσεων. Θα πάμε...
0: Έτσι ξεκίνησε και το Polder.
2: Ναι,
0: από το,
2: ναι,
0: τίποτα.
2: Κάπως έτσι. Ναι, βέβαια.
0: Είναι τόσο... αυτό είναι πολιτική.
1: Πάντα έτσι ξεκινάει.
0: Το έργο το κάνει ο ειδικός, ο μηχανικός, δεν το κάνει ο φαρμάκης. Η πολιτική είναι η κατεύθυνση. Δεν είναι κάτι άλλο.
2: Να πάμε στο πρώτο μας break για διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.

0: Ρόκοπουλας.
1: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Και μιας και, κύριε Περιφερειάρχα, πιάσαμε λίγο τον αγροτοκτηνοτροφικό, θα πω, κόσμο. Εγώ το λέω πάρα πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή, ότι πλέον είναι το μόνο που έχει απομείνει ως βαριά βιομηχανία, θα μπορούσα να πω. Άρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα όποια βήματα γίνονται και η όποια προσπάθεια καταβάλλεται και από την πλευρά της περιφέρειας. Να δούμε λίγο και το θέμα το αγροτικό, αλλά από άλλη διάσταση, δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς του Μόχθου που κυκλοφορούν καθημερινά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και βλέπουμε ότι ακόμη υπάρχουν προβλήματα. Θέλετε να μας πείτε το σχεδιασμό που έχετε κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως φαντάζομαι θα υπάρχει και ένας σχεδιασμός για όλα όσα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, έτσι. Δεν έχει τελειώσει η θητεία σας, είστε περίπου στη μέση.
1: Στη μέση είμαστε. Γι' αυτό και θα σας πω κάτι μετά από 6 χρόνια, σχεδόν 7, αυτής της πολύτιμης εμπειρίας και ευθύνης, στο κεφάλαιο δρόμη, προσπελασιμότητα, το οποίο για μένα ίσως φταίμε και εμείς. Ναι. Γιατί έχουμε ταυτίσει την αντίληψη των πολιτών ως το μοναδικό πράγμα που κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αυτό λέγεται Δήμος είτε λέγεται Περιφέρεια. Παρότι οφείλω να σας πω ότι οι πόροι, έτσι όπως κατανέμονται από την Ευρώπη αλλά και από τη χώρα, αν δείτε τα ποσοστά, γιατί ξέρετε, όταν γίνεται ένας προϋπολογισμός, σκεφτείτε το σαν πίτα και μοιράζεται πίτα, το μικρότερο κομμάτι είναι για την προσπελασιμότητα. Άρα δεν είναι αυτό που κάνουν αυτοί οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πολλά άλλα. Αλλά δεν είναι αυτό. Πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο δρόμη. Και γι' αυτό οφείλω να πω πάλι μια παρατήρηση που έχει να κάνει με τη μεγάλη εικόνα και να αναφερθώ σε στοιχεία. Την τελευταία εξαετία λοιπόν, γιατί για αυτή μπορώ να μιλήσω, θα σας πω ότι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν κατασκευαστεί εκ του μηδενός 150 χιλιόμετρα νέου εθνικού δικτύου, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω, νέος αυτοκινητόδρομος Άκτιο Αμβρακία, ο δικός άκτισμας Άκτιο Λευκάδα που τελειώνει και νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. Μιλάμε για νέο εθνικό δίκτυο τύπου κλειστού αυτοκινητόδρομου, γιατί αναφερθήκατε στους δρόμους και κάνατε ένα παραλληλισμό για τη χρήση από τους δρόμους που χρησιμοποιούμε όλοι, όχι μόνο ο αγροτικός κόσμος, όλο το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Το χρησιμοποιούν όλοι για να πάμε στον διπλανή πόλη, στο χωριό μας ή οτιδήποτε. Η αγροτική οδοπία είναι ένα άλλο πράγμα, αφορά τους Δήμους, δεν μπορώ να αναφερθώ εγώ για την αγροτική οδοπία, είναι ένα άλλο ζήτημα. Σε αυτά τα 6 χρόνια λοιπόν έγιναν δρόμοι που δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν το λέω εγώ, το λέει η ζωή. Πηγαίνετε πίσω, κάνετε ένα ρεπορτάζ, να το πω έτσι, και απλά φαίνεται ότι έγινε με αυτό που σας λέω. Και δεν βάζω σε αυτό το λογαριασμό τα εκατοντάδες χιλιόμετρα εθνικού και επαρχιακού που έχουμε συντηρήσει και αναβαθμίσει με πόρους της περιφέρειας. Και ποιοι είναι αυτοί οι πόροι? Είναι πόροι που έχουν να κάνουν με τα χρήματα που μας δίνει το κράτος από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αυτά τα περίπου 280 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν. Τμήμα αυτών είναι τα 280 εκατομμύρια, είναι της προηγούμενης προγραμματικής, δεν είναι όλα για δρόμους, ένα κομμάτι αυτών είναι για δρόμους, ένα κομμάτι είναι για τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, τα ρέματα, τα ποτάμια κτλ. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι ειδικά στην Ατλοκανονία, όπου το δίκτυο είναι εκτεταμένο, έχει ορεινές περιοχές, σύνδεση με παιδινές περιοχές, προφανώς υπάρχει αναγκαιότητα να γίνουν πολλά πολλά ακόμα. Αλλά για να δεις ποιος είναι ο δρόμος για να καλυφθεί αυτό το κενό μέχρι να φτάσεις στο ικανοποιητικό, πρέπει να δεις αν ο δρόμος που έχεις τραβήξει τον τελευταίο καιρό είναι ο σωστός. Και αυτό που σας περιγράφω είναι ένα σωστός τρόπος. Ποιος είναι λοιπόν ο τρόπος? Ποιος δεν θα ήθελε να αλλάξει την πραγματικότητα? Ο καθένας. Άρα κάτι λάθος γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν λέω ότι πριν δεν θέλανε. Όλοι θέλουν. Όλοι θέλουν.
0: Ποιος τι γινόταν λάθος?
1: Τι γινόταν λάθος? Δεν υπήρχε η εκμετάλλευση του χρονικού παραθύρου που σου δίνει κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Έχουμε λοιπόν εδώ και κάνουμε. Και λέμε, κάθε 5 χρόνια ανοίγει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σου λέει δηλαδή το κράτος, πάρε αυτά και προγραμμάτισε τα έργα που έχεις να κάνεις την επόμενη πενταετία. Και χώρισε τα σε δρόμους, σε αντιπλημμυρικά, σε αναπλάσεις, σε. Μέσα εκεί πρέπει να βάλετε δακοκτονίες, κουνούπια, μεταφορά μαθητών. Είναι πολλά. Εκεί λοιπόν τι λες, ότι πρέπει να εκμεταλλευτώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το χρηματοδοτικό εργαλείο. Τι σημαίνει? Να είμαι έτοιμος σε μελέτες, να δημοπρατώ έργα και να τα υλοποιώ γρήγορα. Αυτό κάναμε την προηγούμενη περίοδο και γι' αυτό σας είπα προχωρήσαμε σε πάνω από 10.000 χιλιόμετρα συντήρηση επαρχιακού και εθνικού δικτύου σε όλο το μήκος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
0: Και είναι και το ανάγλυφο τώρα της περιοχής εδώ του νόμου.
1: Δεν είναι μόνο έτσι, το...
0: λίγο δύσκολο.
1: Το ανάγλυφο έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές. Άλλο μεγάλο βάσανο. Διότι μπορεί να πας να φτιάξεις, να συντηρήσεις, όχι να φτιάξεις, να συντηρήσεις έναν δρόμο, να έρθει μια τεράστια φυσική καταστροφή και να πέσει όλο το βουνό και φυσικά μαζί του και ο δρόμος. Έχουμε πολλά τέτοια. Ενδεικτικά τώρα σας λέω. Για να πούμε και το τι έρχεται. Στην Ατροκανανία έχουμε 12 νέα έργα που αφορούν συντηρήσεις οδοστρωμάτων, φωτισμούς και αντιπλημμυρικά στο οδικό δίκτυο. Πρόκειται για έργα που αγγίζουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, εντάχθηκαν στο τέλος του 25 και βρίσκονται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Και επιμένω, γιατί μπορεί να λέμε για τους δρόμους, όταν έρχεται το κακό όμως, τους ξεχνάμε τους δρόμους και θυμόμαστε τα υπόλοιπα. Πυρκαγιές. Είναι υποσυμβασιοποίηση και θα συμβασιοποιηθούν το επόμενο δίμηνο. Εδώ μπορώ να είμαι. Μου ρωτήσατε για τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ μπορώ να τα πω. Το επόμενο δίμηνο, λοιπόν, προϋπολογισμός 9,7 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις βλαβών στον Αχελό, στον Εύβοινο, στους δήμους Ακτίου, Βόνιτσα και Μεσολογγίου. Εκεί που γίνανε οι ζημιές από τις πυρκαγιές. Εκεί ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που έγιναν κυρίως στις παρόχθειες περιοχές που δημιουργούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έρχεται η βροχή. Ταυτόχρονα όμως, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, προωθούμε παρεμβάσεις που αλλάζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα, όπως η διαμόρφωση ζωτικών αστικών πάρκων, παράδειγμα εδώ στο Αγρίνιο, στην Αγία Τριάδα, θα γίνει ένα πολύ ωραίο αστικό πάρκο έξω από το χώρο του Ιερού Ναού. Σκεφτείτε το.
0: Και έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές.
1: Όχι, έχουν γίνει μικρά.
0: Μικρά.
1: Είναι η άλλη στρατηγική που ακολουθήσαμε. Ναι. Τα 186 χωριά μας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τώρα πάμε στις μεγάλες πόλεις και κάνουμε από ένα μεγάλο τέτοιο χώρο για να μπορούν, αντιστρέφοντας μάλλον την πολιτική που λέγαμε η περιφέρεια της περιφέρειας, τώρα πάμε στα κέντρα της περιφέρειας για να δείξουμε ότι είμαστε για όλους τους. Όχι να δείξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε εδώ για όλους τους πολίτες. Δικαιοσύνη, δηλαδή στην πολιτική, με προτεραιότητα χρονική, πρώτα σε αυτόν που είναι στη δυσκολότερη θέση. Πρώτα λοιπόν στα χωριά μας και μετά στις πόλεις. Κατασκευή νέων κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου της Ατωλοκαρνανίας. Έρχονται και αυτά. Όπως για παράδειγμα στον κόμβο στο στάδιο. Αυτά τι μας δείχνουν, και έρχεται μπροστά μας η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Οι τακτικές δηλαδή συντηρήσεις, πέραν των φυσικών καταστροφών που σας ανέφερα προηγουμένως, οι τακτικές συντηρήσεις που θα έρθουν να καλύψουν τα κενά που αναφέρεστε και τα οποία βλέπει ο κόσμος και καθημερινά και δικαίως παραπονείται.
0: Και ειδικά γιατί... η κόμβη, κύριε Περιφερειάρχε, ήταν έτοιμα πολλών χρόνων.
1: Δεν είναι μόνο η κόμβη.
0: Λέω γιατί είχαμε και πολλά τροχιά, είχαμε και πολλές κινητοποιήσεις κατοίκων εδώ της περιοχής.
1: Ξέρετε κάτι. Η κόμβη δεν είναι και αυτή η λύση. Είναι μια απάντηση σε ένα φαινόμενο. Δεν είναι πανάκια. Πανάκια για την αποσόβηση των τροχαίων ατυχημάτων πέραν της ποιότητας του οδοστρώματος που πρέπει να είναι αυτή που πρέπει. Αυτό είναι το πρώτο. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο? Ο σεβασμός στον κόπο. Ο σεβασμός στον κόπο. Γιατί να σας πω και κάτι. Όταν υπάρχει το φανάρι και είναι κόκκινο, ναι. Ή όταν υπάρχει το stop και σωστά. Λέει stop, πρέπει να σταματάμε.
2: Ή όταν δεν πρέπει να περάσει από δεξιά και να μπει κατευθείαν αριστερά.
1: Από εκεί και πέρα όμως. Η τεχνική μας σύμβουλη, δηλαδή οι υπηρεσίες μας, υποδεικνύουν πού και πότε πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Άρα το ότι γίνεται κάτι δεν έχει να κάνει μόνο με το επειδή το λέει ο Γιάννης, επειδή το λέει η Νανά, επειδή το λέει ο Νεκτάριος. Όχι, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε. Αν πρέπει να γίνει. Ναι. Και αυτό δεν αποδεικνύεται το πόσο φωνάζω εγώ ή εσύ.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Πάντως, οπότε... παρότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, εμείς γιατί αισθανόμαστε εδώ στην Αιτωλό Καρνάνια ως απομονωμένοι? Είναι αυτό το θέμα το δικό.
2: Έχουμε δύο κεντρικά, μια και είμαστε στους δρόμους τώρα, να πούμε ότι είναι δύο θέματα όπως είναι στο Αγρινίο με την Ιόνια Οδό.
1: Πονάνε.
2: Πονάνε. Και εκεί θέλουμε να μας πείτε πού είμαστε. Και αφού το έφερε η κουβέντα και για την, με το Πλατιγένιο Αγρίνιο Καρπενήσι Λαμία, που είναι ένας άξονας, θα άλλαζε ενδεχομένως πολλά πράγματα. Και το ειδικό κόλλημα που έχει αυτό το Αγρίνιο Καρπενήσι. Δηλαδή, εκεί να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή,
0: και τη σύνθεση της επένδυσης στο Πλατιγιάλι, ότι μπορεί να ωφελήσει όλο την
2: εκεί είναι, ένα ολόκληρο μετά, ένας ολόκληρος σχεδιασμός που πρέπει να γίνει. Αν προχωρήσει, ειδικά, υποθέτω το σχέδιο Ναυτίλους είναι κάτι το οποίο το θέλετε και θέλετε να προχωρήσει. Το θεωρώ εκ των όνων κάνει, δεν το κουβεντιάζουμε. Οπότε το βάζουμε στην κουβέντα ως κάτι συμπληρωματικό.
1: Το προσευχόμαστε.
2: Σωστά. Μετά από πολλές παλινοδίες, βέβαια. Αλλά πάμε σε αυτά τα δύο-τρία τα οποία έτσι πονάνε πολύ.
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι επιμένω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να βλέπουν γκρίζα την εικόνα, ακόμα κι αν έχει γκρίζα κομμάτια. Επιμένω ότι είμαστε η περιφέρεια που είδαμε μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, είναι λίγα τα 6 χρόνια, έτσι, να γίνονται 150 χιλιόμετρα κλειστού αυτοκινητόδρομου καινούρια, εκ του μηδενός. Βρείτε μου εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη περιφέρεια που να έγιναν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δεν θα βρείτε. Σας το υπογράφω και με τα δυο μου τα χέρια, παρότι είμαι δεξιόχειρας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν βλέπω αυτό. Βλέπω ταυτόχρονα ένα τεράστιο έλλειμμα που ξεκινάει για τον τόπο μας, και μιας και μιλάμε εδώ στο Αγρίνιο σήμερα, προφανώς ξεκινάνε όλα και από εκεί είναι και ο θυμός των Αγρινιών και εμένα προσωπικά ως Αγρινιώτη, του αποκλεισμού της πόλης, Ιωνία αποκλεισμού της πόλης, από τον βασικό αυτοκινητόδρομο που σας είπα. Αναφέρθηκε σε αυτοκινητόδρομο.
2: Ναι.
1: Και δεν έχουμε σύνδεση με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Ναι. Άρα εδώ μιλάμε για μια εγκληματική αμέλεια των αυτών που αποφάσιζαν όταν το αποφάσισαν αυτό το έργο, και φυσικά ένα έλλειμμα το οποίο θεωρώ ότι δεν είμαστε μακριά από τότε που θα ακούσουμε κάτι ευχάριστο, τουλάχιστον για τη σύνδεση, που και αυτή είναι κομμάτι του δικτύου που αναφερθήκατε, του συνολικού δικτύου δηλαδή, του Πλατιγιάλι Αγρίνιο Καρπενήσι Λαμία. Κομμάτι αυτού του δικτύου είναι και η σύνδεση του Αγρινίου. Και το λέω αυτό το «δεν είμαστε μακριά», γιατί είναι το κομμάτι στο οποίο βλέπω μια κινητικότητα όσον αφορά στις μελέτες. Και υπήρχε, θυμάστε, ένα θέμα με την χάραξη ενός χιλιόμετρου κτλ. Πληροφορούμε ότι λύθηκε αυτό. Ήμουνα προχθές στον Υπουργό και με τον Γενικό Γραμματέα και ενημερώθηκα ότι έχει λυθεί αυτό. Άρα είμαστε όριμοι. Σας είπα, είμαι μιας σχολής που λέει ότι για να γίνει κάτι δεν γίνεται ούτε με φωνές, γίνεται με τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία. Και αυτά
0: και
1: γίνονται μέσα με οριμότητες. Και να κάνουμε τα σωστά βήματα.
2: Δεν θα ανακοινωθεί πριν τις εκλογές εκεί, έτσι.
1: Αυτά είναι τα ζητήματα.
2: Θέλω να μας λιάνουμε έτσι.
1: Αυτά είναι ζητήματα που τα αποφασίζουν αυτοί που τα κάνουν. Όχι, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω την αγωνία του κόσμου και φυσικά, όχι μόνο αυτό, να αποτελούμε σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με όλους τους φορείς, γιατί δεν είμαστε προφανώς μόνοι μας αυτό, είναι όλοι οι φορείς ομοθυμαδών σε αυτή την κατεύθυνση, της αποκατάστασης του δικαίου, γιατί περί αυτού μιλάμε, της άρσης δηλαδή του αποκλεισμού του Αγρινίου από τη σύνδεσή του στην αυτοκινητόδρομο. Από εκεί και πέρα.
2: Για το υπόλοιπο κομμάτι. Που έχουμε και κάποιες κινητοποιήσεις, ομάδες ανθρώπων να ασχολούνται.
1: Αντιλαμβάνομαι, και πιστέψτε με, αυτές οι κινητοποιήσεις δίνουν δύναμη στο πολιτικό προσωπικό που διεκδικεί από την κεντρική εξουσία αυτές τις...
0: και πόρους και...
1: και πόρους και όχι μόνο πόρους. Ναι. Πριν φτάσουμε στους πόρους πρέπει να έχουμε την οριμότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει καν η οριμότητα. Βρισκόμαστε σε πολύ πολύ πίσω στάδιο και μάλιστα βλέπουμε ότι οι γείτονές μας έχουν αντίστοιχο πρόβλημα για το Λαμία Καρπενήσι.
2: Ναι.
1: Βλέπουμε και εκεί πισωγυρίσματα που καταδεικνύουν ότι υπάρχει ότι ένα έλλειμμα,
2: προχωράει...
1: υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης προφανώς. Και εκεί έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση της εθνικής στρατηγικής. Εμείς λοιπόν σαν τοπικοί φορείς τι πρέπει να κάνουμε? Είναι να στηρίζουμε απαρέγκλητα την ανάγκη ανάδειξης αυτής της αυτής της οδικής σύνδεσης, η οποία έχει στρατηγικά και ευρωπαϊκά και εθνικά χαρακτηριστικά. Απ' την άλλη όμως ταυτόχρονα να προτεραιοποιούμε, να τεμαχίσουμε δηλαδή με στο μυαλό μας αυτή την οδική σύνδεση και να την προτεραιοποιήσουμε. Σας είπα, κομμάτι, στο δικό μου κομμάτι, προφανώς είναι νέο το δίκτυο. Ενιαία γραμμή είναι.
2: Ναι.
1: Όμως, σκεφτόμενος, όταν θα πάω σπίτι μου, τι θα σκεφτώ? Ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι? Η σύνδεση του Αγρινίου μας, δεν είναι? Mm-hmm. Το δεύτερο πιο σημαντικό ποιο είναι? Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι, προσωπική μου άποψη, mm-hmm. το Πλατηγιάλη Αγρίνιο. Είναι ναι. το πώς θα φέρεις αναπτυξιακά πιο ναι. κοντά στο Αγρίνιο τη θάλασσα, το λιμάνι και αν ο Θεός θέλει και την μεγάλη επένδυση.
2: Και το σχέδιο το μελλοντικό.
1: Άρα αυτή είναι η στρατηγική και προφανώς η διασύνδεση μετά με, όχι μετά, ταυτόχρονα, αλλά το βάζω σαν με σειρά, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω στο μυαλό μου, η σύνδεση με το Καρπενήσι. Και γιατί ερχόμαστε και κάνουμε σε τοπική αυτοδιοίκηση? Λέμε ότι έχουμε ταυτόχρονα ένα έλλειμμα και στο επαρχιακό δίκτυο, στο δίκτυο ευθύνης δηλαδή της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας. Ναι. Έχουμε ένα επαρχιακό δίκτυο που συνδέει το Δήμο Παπακαμπυλίων, που φτάνουμε, ο δρόμος που ακολουθούμε σήμερα, που είναι σε μια κακή κατάσταση από ένα σημείο και μετά. Ναι. Τι κάναμε εκεί στην προηγούμενη θητεία? Ρίξαμε πόρους της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας για τη συντήρηση περίπου του ενός τρίτου, ενός δευτέρου του συγκεκριμένου δικτύου και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, βάσει του προγραμματισμού που σας είπα προηγουμένως, θα προχωρήσουμε και στο υπόλοιπο. Γιατί? Για να καταστήσουμε ανεκτή την χρήση του μέχρι να βρεθεί λύση στην οριστική πλέον λύση που θα είναι αυτοκινητόδρομος που προτείνεται προς το Υπουργείο. Αυτή είναι η στρατηγική, αυτή είναι η λογική και αυτό για μένα στη δικιά μου λογική είναι μονόδρομος. Προφανώς είμαστε δίπλα σε κάθε κοινωνική διεκδίκηση, είμαστε δίπλα στις ομάδες πολιτών που διεκδικούν το αυτονόητο, το δίκαιο. Είμαστε εδώ όμως ταυτόχρονα για να παρουσιάζουμε και να βλέπουμε την εικόνα ως έχει.
2: Υπάρχουν προτεραιότητες δηλαδή, αυτό πρέπει να πούμε. Okay.
1: Ναι. Όλοι μας, εσείς στο σπίτι σας δεν έχετε προτεραιότητες?
2: Σαφέστατα. Σαφέστατα.
0: Και μακάρι, εγώ δεν είμαι πάντως αρνητική με αυτό που ανέφερε ο Γιάννης, ότι μπορεί λέει να ανακοινωθούν και προεκλογικά.
1: Αυτά τώρα είναι
0: αρκεί
1: κόλπα...
0: να είναι θετική.
1: Αυτά είναι κόλπα τα οποία νομίζω τα ξέρουμε όλοι.
2: Παζόρικα.
1: Κοιτάξτε.
0: Όχι, αν άλλο... έχει προχωρήσει η διαδικασία, έτσι, αν έχουν γίνει μελέτες, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Αυτό ήθελα να πω. Να σας πω κάτι. Εγώ θα ανεχθώ κάποιον που εργαλειοποιεί μια ανακοίνωση για πολιτικό όφελος. Θα το ανεχτώ. Αρκεί η ανακοίνωση αυτή να μην είναι ψεύτικη.
2: Να μην είναι ψεύτικη. Αυτό θα πρέπει να το τσεκάρετε εσείς, γιατί είστε ο διαμεσολαβητής με την κεντρική εξουσία.
1: Οφείλουμε να...
2: Θα πούν κάτι να έχει μια βάση.
1: Να έχει
2: αυτό,
1: μια βάση.
2: Αυτό, ναι. Ναι.
0: Και θα πρέπει να γίνουν έτσι όλα αυτά και μακάρι να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπουμε, είμαστε γονείς όλοι εδώ που είμαστε και βλέπουμε ότι τα παιδιά μας φεύγουν από εδώ, κύριε Περιφερειάρχα, και όχι μόνο από το Αγρίνιο, από όλο τον ομό, από όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, επιλέγουν άλλες πόλεις, επιλέγουν πολύ το εξωτερικό. Θέλω να μου πείτε λίγο σε αυτό το τομέα πόσο έχει ενδιαφερθεί η περιφέρεια, έτσι, και πόσο σας απασχολεί αυτό το ζήτημα.
1: Πάλι μεγάλο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με το μέλλον του τόπου μας. Δύο άξονες. Το ένα είναι τι κάνουμε για να στηρίξουμε αυτούς που είναι εδώ, για να μην φύγουν και αυτοί.
2: Ναι.
1: Και το άλλο, γιατί είναι, προσπαθείς να κρατήσεις μια, ναι. ένα κουβά και να μην φύγει το νερό από ναι. μέσα, αλλά και προσπαθείς να το γεμίσεις.
2: Πας και μπορείς να γυρίσεις κανένας πίσω.
1: Έτσι ακριβώς. Ως προς το πρώτο κομμάτι λοιπόν, με βάση τις δικές μας έτσι, αρμοδιότητες και τις δικές μας δυνατότητες άσκησης πολιτικής, στρέφουμε πόρους 23 εκατομμύρια ευρώ στην καρδιά της τοπικής οικονομίας. Αυτό το έργο το οποίο εντάξαμε και έχει να κάνει με την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ναι. Σήμερα μάλιστα σε εκδήλωση στο επιμελητήριο παρουσιάζουμε αναλυτικά αυτό το πρόγραμμα στην τοπική επιχειρηματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά δίνουμε βοήθημα 50% για να επενδύσει ο κάθε τοπικός επιχειρηματίας. Τι σημαίνει αυτό? Ενισχύει την επιχείρησή του, κρατάει θέσεις εργασίας, κρατιέται ο ίδιος, προσέξτε την καινοτομία, μοναδική περιφέρεια που το κάνουμε αυτό, εντάσσουμε και τους ελεύθερους επαγγελματίες σε αυτή ναι. την κατηγορία. Θα πω ταυτόχρονα ότι τρέχουν παράλληλα με τη συγκεκριμένη δράση 113 επενδυτικά σχέδια για τη μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα μεταποιητικών επιχειρήσεων. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή. Με ποιον συνδέεται ο πρωτογενής? Με τη μεταποίηση. Γιατί αυτή παράγει την υπεραξία. Κάνει την ντομάτα συσκευασμένη και την παράγει τρεις φορές απάνω από όσο αξίζει. Άρα, τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός? 28,8 εκατομμύρια. Επενδύσεις που θα πέσουν και στην αγορά, αλλά και θα πάνε κατευθείαν στην τόνωση των επιχειρηματιών. Ταυτόχρονα, δράση μηχανισμού στήριξης επιχειρηματικότητας. Έχουν λάβει ήδη στήριξη 600 τοπικές επιχειρήσεις. Και βέβαια το DigiWest, ο κόμβος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 26 έχουμε έτσι, και μιλάμε ακόμα γι' αυτό, με προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων για να ψηφιοποιήσουμε, να εξελίξουμε ψηφιακά τις επιχειρήσεις μας. Όλοι αυτοί οι πόροι που πάνε, πάνε στο να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας, τον πρώτο άξονα. Δεύτερος άξονας. Πώς γυρνάς πίσω? Εκεί αυτό μας ξεπερνάει.
2: Γιατί θα αδειάσει και πολύ, ας πούμε, το Αγρίνιο τώρα λόγω τουριστικής περίοδου. Έχουμε το φαινόμενο που αδειάζει. Λέγαμε προηγουμένως ότι έχει κίνηση λίγη έξω και θα έχει ακόμα λιγότερη. Έτσι, και αυτό είναι κάτι που είναι φανερό πια.
1: Άσε
2: που θα αντιμετωπίσετε και το θέμα και από τις προκλήσεις τεχνολογικές, πιστεύω. Άρα, άλλο που θα βάλετε άξονα σύντομα είναι τις επιπτώσεις του AI στις επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι. Φοβάμαι ότι εκεί θα έχετε να κάνετε μια τελείως
1: διαφορετική δουλειά.
2: Άλλη δουλειά.
1: Τελείως διαφορετική δουλειά. Οπότε, και πιστέψτε με.
2: Δεν το φανταζόμαστε καν. Μάλλον.
1: Δεν σας έχω απάντηση γι' αυτό.
2: Ναι, καλά, γιατί αν είχατε, θα ήταν ύποπτο.
1: Με ξεπερνάει.
0: Όχι, ένα... καλό είναι αυτό. Θα τα πούμε στην επόμενη συνέντευξη.
1: Όχι, δεν σας έχω, γιατί είναι πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε και τα οποία βλέπουμε ότι η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Ένα πράγμα έχω μόνο να σας πω, ότι ήδη για την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς εξανθρωπίζεις με κάποιο τρόπο αυτή τη διαδικασία, ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επελέγει και θα βρίσκεται σε ένα consortium τοπικών αυτοδιοικήσεων από την Ισπανία, από την Ιταλία. Θα πάμε στην Ιαπωνία ακριβώς για αυτό το ζήτημα του AI.
2: Αυτό είναι πολύ.
1: Και δεν πάμε σε μια τυχαία χώρα.
2: Αυτό
1: πάμε σε μια χώρα η οποία θα μας μάθει σχετικά με αυτό. Τώρα, αναφερθήκατε στο πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά μας πίσω. Αυτό έρχεται να απαντηθεί από την πολιτική πρωτοβουλία που λάβαμε. Κληθήκαμε από τον Επίτροπο Συνοχής και Οικονομίας, τον κύριο Φύτο, στις Βρυξέλλες το προηγούμενο διάστημα, όλες τις περιφέρειες της χώρας, για να συμμετέχουμε στο kick-off, στο αναρκτήριο λάκτισμα αυτή τη πολιτική που θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα έχουμε το 21-27. Από το 28 και μετά η Ευρώπη θα έχει άξονα στρατηγικής, άρα και πόρους, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό. Τότε θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πράγματα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στο πώς θα κάνουμε αυτή την πολιτική και τι χρειάζεται κάθε περιφέρεια. Αυτό λέγεται right to stay, δικαίωμα στην παραμονή. Πώς δηλαδή η παραμονή δεν θα είναι ανάγκη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, αλλά επιλογή. Και απέναντι σε αυτό η περιφέρειά μας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μπορούσαν να έχουν έναν τίτλο: τοπικό σύμφωνο επενδύσεων και θέσεων εργασίας για το δικαίωμα στην παραγωγή. Είναι 6 στρατηγικοί πυλώνες. Είναι η ενίσχυση της περιφέρειας ως επενδυτικού προορισμού. Κάθε ένα μπορώ να σας τα αναλύσω, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Είναι η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη τομεακών οικοσυστημάτων. Αγροδιατροφή, που είπαμε, τουρισμός, ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Σύνθεση ταλέντου και απασχόλησης. Δημιουργία ενός συμφώνου ταλέντων και δεξιοτήτων. Υποδομές και συνδεσιμότητα. Και κοινωνική καινοτομία. Θα σταθώ και θα αναλύσω μόνο το πρώτο. Γιατί έχει να κάνει με μια άλλη πρόταση που κάναμε στον κύριο Φύτο και έχει να κάνει με το Ταμείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Έχουμε μια πολιτική στην Ευρώπη που λέγεται Πολιτική Συνοχής. Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι μια κουβέντα. Έχει λεφτά από κάτω. Τα οποία λεφτά αξιοποιούμε για να κάνουμε πολιτικές. Δρόμους, λιμάνια, γέφυρες, αεροδρόμια. Από πού νομίζετε θα γίνει το δίκτυο που λέμε? Από τη διαχρήματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα πέρα. Απαντάει στη συνοχή. Τι είναι συνοχή? Να φτάσει ο αδύναμος στον δυνατό. Από αυτή την ανάγκη. Τι πρόβλημα έχουμε εδώ στην Ελλάδα? Έχουμε και εδώ, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα και ιδίως στην Ιντερνοκανανία, πρόβλημα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ήμασταν κάτι και το χάσαμε και τώρα δεν είμαστε και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Τι είχαμε εδώ? Καπνά. Δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτό δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το λέω πολύ απλά, σχηματικά. Αντίστοιχα, η Πάτρα έχει βιομηχανία, δεν έχει, δεν πάει, δεν μπορεί. Αντίστοιχα όλοι. Άρα σε αυτή την ανάγκη πώς απαντάς? Απαντάς με μια στρατηγική που σου δίνει πόρους, ένα πακέτο πόρων για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. είσαι μία φαρμακοβιομηχανία. Έχετε εσείς, κυρία Θεοδωροπούλου, μία φαρμακοβιομηχανία και θέλετε να κάνετε μία επέκταση έξω από την Αθήνα. Και μπορείτε να πάτε στο Αγρίνιο και στην Τρίπολη. Πού θα πάτε, πού θα πηγαίνατε? Και μην το πείτε τοπικιστικά. Εγώ θα πήγαινα στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο θα πήγαινα. Γιατί πιο καλά είναι. Συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά. Είναι πιο κοντά, πιο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Θα πάει στην Τρίπολη όμως. Γιατί? Γιατί έχει το Just Transition Fund. Τι σημαίνει αυτό? Τις δίκες μετάβασης. Που έρχεται να απαντήσει. Χάσαμε την απολυκνητοποίηση. Άρα έχουν ένα ακόμα ΕΣΠΑ. Τι το κάνανε αυτό το ΕΣΠΑ? Το δώσανε ως τυράκι επένδυσης για όποιον θέλει να επενδύσει. Άρα, φανταστείτε αυτούς τους πόρους που σας είπα εγώ πριν ότι δίνουμε στην επιχειρηματικότητα την τοπική, να είχα άλλους τόσους για να πω σε εξωτερική ιδιωτική επένδυση, ελάτε εδώ να επενδύσετε και εδώ είμαστε. Αυτό είναι πολιτική, έτσι θεωρώ ότι στείνεται μια στρατηγική η οποία σου δίνει το δικαίωμα να πεις μένω.
2: Έλα, κάνε και την ερώτηση.
0: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, θα την κάνω την ερώτηση. Δεν υπάρχει.
2: Κάντε και μια ερώτηση που σε τρώει.
1: Και σβήσαν και τα φώτα.
0: Δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα αν με τρώει εμένα. Ξέρετε, τι λέγατε προηγουμένως, ότι στα καφενεία συζητάνε πάρα πολλά πράγματα και από τα ερωτήματα που είναι και ψηλά στην ατζέντα που αφορά προσωπικά το πρόσωπο του Περιφερειάρχη είναι πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλοί λένε, έτσι θα πω εγώ, αν και δεν είμαι θαμώνας καφενείων, λένε ότι θα μεταπηδήσετε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βέβαια, είχατε κάνει μια δήλωση, αν θυμάμαι καλά, εδώ και αρκετό καιρό. Ισχύει αυτό?
1: Καταρχάς να πω ότι δεν νομίζω ότι ασχολείται κανένας μαζί μου επί προσωπικού.
0: Όχι, δεν έχετε λάθος.
1: Δεν είμαι τόσο.
0: Εδώ δεν είστε ενημερωμένοι.
1: Αλλά θα είμαι ξεκάθαρος. Εμένα δική μου επιθυμία είναι να είμαι στην πρώτη γραμμή. Κάθε αγώνα για τον τόπο, όσο οι συμπολίτες μου με θέλουν εδώ. Δεν είναι ζήτημα φιλοδοξίας. Και το έχω πει και το ξαναλέω. Είναι θέμα τεράστιας ευγνωμοσύνης στους πολίτες που με τίμησαν δύο φορές με την ψήφο τους και με έκαναν περιφερειάρχη, να μπορώ να δουλέψω για αυτούς. Άρα είναι ζήτημα χρέους και συνέπειας. Αν η κοινωνία πιστεύει ότι εγώ μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω από εδώ, θα είμαι εδώ και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι να φτάσει ο τόπος μας όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτά τα υπόλοιπα δεν με αφορούν καθόλου.
0: Άρα θα είστε υποψήφιος περιφερειάρχης?
1: Αν θέλει ο κόσμος, βεβαίως. Αν δεν θέλει, θα πάρω τα μπουγαλάκια μου και τα φέρω.
0: Δεν νομίζω με τέτοιο ποσοστό που πήρατε τουλάχιστον στην Ελλάδα. Σπάσατε ρεκόρ.
2: Από ποσοστά τα
1: πήρατε για να πάμε στο δεν νομίζω ότι ασχολείται επί προσωπικού. Ο κόσμος θέλει αποτελεσματικότητα.
0: Σε αυτό δεν έχετε αδικό.
1: Γι' αυτό και η δική μου αγωνία είναι να μπορέσω να δίνω. Γιατί είναι καθήκον η λογοδοσία. Εγώ ήρθα εκτός για να σας δω, γιατί σας συμπαθώ και σας υπολείπτομαι. Ήρθα γιατί οφείλω να λογοδοτώ. Οφείλω να λογοδοτώ. Και επειδή οι θεσμικές λογοδοσίες που κάνουμε συνήθως είναι βαριές και ίσως και δυσνόητες, έχουμε τη δυνατότητα όχι να πολιτικολογούμε. Μπορούσα να σας πω τώρα παπάδες. Ναι. Να σας πω ό,τι θέλετε. Δεν είναι. Εδώ πρέπει να έρθεις να πεις δύο πραγματάκια, κατανοητά, στοιχεία, και από εκεί και πέρα ας κριθεί αν φτάνουν ή αν δεν φτάνουν. Ή αν είναι στο σωστό δρόμο, γιατί ποτέ δεν φτάνουν. Και συγγνώμη, δεν έχουμε και τον χρόνο και τον καταχρεώμε. Η πολιτική δεν είναι μαγικό ραβδί. Ούτε είναι η τέχνη του εφικτού, που είχε πει ο Μπίσμαρκ.
2: Ναι.
1: Είναι μια διαρκής προσπάθεια παραγωγής αποτελέσματος. Αν ήταν τέχνη, θα ήμασταν καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες είναι μόνο άλλου είδους. Εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης. Εγώ είμαι ρεαλιστής και θέλω να παράγω αποτελέσματα που πάνε τον τόπο μπροστά. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να κάνω ένα ραβδί και να πω λύθηκε.
0: Δεν έχει να κάνει με
1: αν γινόταν αυτό,
0: ραβδί.
1: Δεν θα υπήρχε πολιτικός.
0: Είναι ότι εξαρτάται το αποτέλεσμα και από εξωγενείς παράγοντες. Κάπως έτσι θα το πω.
1: Προφανώς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, ήταν χαρά μου.
0: Νομίζω ότι είπαμε αρκετά ζητήματα.
2: Και άλλο τόσο χρόνο να είχαμε πάλι, θα τα είχαμε εξαντλήσει όλα.
1: Σας είπαμε, τώρα.
2: Εννοείται.
0: Θα το επαναλάβουμε λίγα σύντομα.
2: Θα το επαναλάβουμε όταν θα μπορέσετε.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας μέρα. Energy. 94,2. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί.
3: λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

Ο Μάιος εξελίσσεται σε πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά τουλάχιστον μήνα. Και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εντός του Μαΐου πολιτικές κινήσεις από τους δύο για τους οποίους συζητούμε όλους τους τελευταίους μήνες ότι είναι στα πρόθυρα της δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων. Από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα ήδη διαρρέει τα τελευταία 24 ώρα ότι η κυρία Καριστιανού προτίθεται να ιδρύσει το νέο πολιτικό σχήμα, το νέο πολιτικό κόμμα, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται και τα δύο νέα πολιτικά σχήματα. Έχει αναθερμανθεί και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Μια συζήτηση που είχε κάνει κοιλιά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αναθερμαίνεται. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι κινήσεις, γιατί έτσι θα έχουμε επιτέλους και έναν καθαρό πολιτικό χάρτη. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα είναι υπονομευμένες από την προοπτική της δημιουργίας των νέων πολιτικών σχημάτων και δεν μπορούν να δώσουν την καθαρή εικόνα. Για παράδειγμα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ορισμένες από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα συγκρατήσουν τα σημερινά τους ποσοστά στην περίπτωση που ιδρύσουν κόμματα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ή αν θα έχουν απώλειες προς αυτούς. Ενώ είναι κοινό μυστικό, πρώτον ότι παίζει έντονα το σενάριο να έχουμε ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κόμματα της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης, ενώ επίσης περιμένουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν και στο κυβερνητικό μπλοκ και στην κυβερνητική παράταξη τα νέα πολιτικά σχήματα και η δημιουργία τους. Γιατί και εκεί φαντάζομαι ότι άλλη σημασία έχει το να συγκεντρώνει κανείς ένα ποσοστό που έχει το 3 μπροστά και δημιουργεί ελπίδες σε μια δεύτερη κάλπη για αυτοδυναμία ή για κάποια εύκολη συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία, και άλλο βάρος έχει ένα ποσοστό που θα υπολείπεται αισθητά του 30% και επομένως θα δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε με δεύτερη κάλπη σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ενώ για τη δεύτερη θέση που σας είπα φαίνεται ότι η κόντρα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πλέον έντονη. Έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα που φαίνεται να είναι σε διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δείχνει να κινείται στο 14-15%, αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα γύρω από το 10%. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ενώ από μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την πρόθεση των πολιτών απέναντι στα νέα σχήματα που έρχονται, φαίνεται ότι σε διψήφια ποσοστά είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να κινηθούν τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο τέλος Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη του φθινοπόρου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όποια και αν είναι η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία των εκλογών, ότι το φθινόπωρο θα είναι full προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν γρήγορα, δηλαδή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες, για παράδειγμα, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλούσε για ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι σας το έχω πει εδώ και αρκετές ημέρες από τη συχνότητα του Real FM ότι παίζει και η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή,
ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία Πρωθυπουργού και σε 20 μέρες κάλπες. Ενώ χωρίς αμφιβολία παίζει δυνατά και ο Οκτώβριος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για Μάρτιο ή Απρίλιο. Πάντως ήδη από την ευρικότητα που βλέπει κανείς στην πολιτική σκηνή αντιλαμβάνεται ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο.

Τώρα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να οδηγούνται σε λύση, όχι ακόμη τουλάχιστον. Είχαμε και χθες επιδείνωση στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ισοδυναμούν με παράδοση της Τεχεράνης. Και ήδη, εδώ και μερικές ώρες, τσιμπάει προς τα πάνω πάλι η τιμή του πετρελαίου.

Και χωρίς αμφιβολία επιτείνεται έτσι το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη διεθνή και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ στη χώρα μας είδαμε και τον προηγούμενο μήνα έναν υπερτροφικό πληθωρισμό και οι αυξήσεις σε βασικά είδη ανάγκης γίνονται ήδη απειλητικές για το οικογενειακό εισόδημα. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε μια σειρά από βασικά είδη, από είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις, ξαναλέω, που απειλούν την οικονομική ισορροπία των νοικοκυριών. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς η οικονομία και οι εξελίξεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν θα είναι εξελίξεις που μπορούν να διαχειριστούν τα νοικοκυριά.

Καλημέρα Γιώργο, μπήκε ο ύμνος της ΑΕΚ, νομίζω τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ θα περιοριστώ να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε. Νομίζω το κέρδισε δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γήπεδο και το απέδειξε μέσα από μια σειρά δύσκολων μαχών και τώρα στους αγώνες ανάμεσα στους τέσσερις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο μου. Και σε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους οπαδούς της ομάδας. Σε ό,τι με αφορά, ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες μου, δεν το έχω κρύψει ποτέ και δεν αλλάζει αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Το σύνθημα άλλωστε το γνωρίζετε. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που μου γράφει για τα δύο νέα πολιτικά κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και δύσκολα μου γράφει ξεδιπλώνεται σοβαρή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση σε τόσο λίγο χρόνο. Καλημέρα και στον Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 20 βαθμούς και συννεφιά. Γίνεται, γίνεται ειρήνη να στηθούν σε 20 μέρες κάλπες.

Καλημέρα στα Μάτι και σε σένα. Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.

Η Τουρκία ετοιμάζει κίνηση, η οποία θα μας φέρει πάλι σε πολύ μεγάλη τριβή. Το διαβάσαμε όλοι μας στον τουρκικό τύπο, σε εφημερίδες οι οποίες παίρνουν χωρίς αμφιβολία γραμμή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ετοιμάζουν νόμο για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Ετοιμάζουν νόμο για να αμφισβητήσουν δηλαδή τα δικαιώματα των νησιών μας και για να νομοθετήσουν ουσιαστικά το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει τριβές στις δύο χώρες. Όχι πως σημαίνει τίποτε. Δεν μπορεί κανείς με δικό του νόμο, με δική του νομοθεσία να καταργήσει το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στο μυαλό του Ερντογάν υπάρχουν.

Στάση, η Μιλιέτ είναι η εφημερίδα, η οποία είναι η πιο ένθερμη φιλοκυβερνητική εφημερίδα στην Τουρκία. Υποστηρίζει τον Ερντογάν δυνατά και τα περί θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας με άρθρο του.

πρόκειται για μια κίνηση που χωρίς καμιά αμφιβολία θα θέσει σε δοκιμασία για άλλη μια φορά τις σχέσεις των δύο χωρών.

0: Ολυμπιακό Στάδιο και βούλιαξε και το κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση όταν τελείωσε η συναυλία ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό. Και θα ξαναζήσει μεγάλες στιγμές το ΑΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα με Final Four και έρχονται και Iron Maiden. Για να δούμε τώρα εκεί. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εισιτήρια θα πουλήσουν σε σχέση με τους Metallica. Τι προβλέπεις, Γιάννη Βασιλόπουλε? Metallica,
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε
0: στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε
0: στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε ανωδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου Brent από το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Διαμορφώνεται στα 105 δολάρια το βαρέλι. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Την Κίνα επισκέπτεται Τετάρτη και Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του Χανταϊού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κραζερόπλιου με την αιστεία του ιού. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίο Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Και βέβαια έρχεται και αναβύση, στο ΆΚΑ. Το φθινόπωρο δεν είναι αυτό, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Για λέγε, Μετάλλικα ή αναβύση. Βύση, βύση, όλη βύση στο στούντιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα κόψει πιο πολλά εισιτήρια από τους Μετάλλικα. Άσε που ακούω έντονα ότι μπορεί να πάει, λέει, και για δεύτερη συναυλία. Κοντεύει να εξαντληθεί η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.

τα ραδιοφωνάκια, φίλες και φίλοι, κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Την αγάπη μου. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στην συνέχεια της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δυνατό πολιτικό debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments, Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η προσφώνηση υπουργός παραμένει. Αν είσαι μια φορά υπουργός, είσαι για πάντα.
0: Ναι. Είναι και με τους στρατηγούς το ίδιο. Πάντως, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν πια πλησίαζε τα 90 και τον φώναζε κανείς υπουργό, έλεγε: «Πού τον είδατε, να τον δω κι εγώ».
1: Κάπως έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ.
0: Τώρα, ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία γκρίνια και η λέξη είναι μάλλον προσεκτικά επιλεγμένη, χειρότερα είναι τα πράγματα από γκρίνια, ότι όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον τρόπο που κινούνται είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
1: Πράγματι όλα αυτά είναι έτσι όπως τα αναφέρετε. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του Πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν, καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται καθενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με τη συσσόρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην συγκάλυψη των τεμπών, στην ιστορία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ρίστο εμπαρόδων από ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ρουσφέτια, είναι μια υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος με πολιτική εντολή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές με το 28% της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ δηλαδή όμως υπάρχει ο κίνδυνος, ο σοβαρός κίνδυνος, να έχει κανείς από τη μία πλευρά μία Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρω τι ποσοστά θα κάνει, αν θα είναι στο 26 ή στο 27 ή στο 30 ή στο 31,
1: και απέναντι
0: να έχει 4-5 κόμματα περί το 10%, να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, και θα σας πω με ποια έννοια. Εξαιτίας του κατακαιρματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση και μάλιστα η αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε μια εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων, και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πόλος εισπύρωσης της δεξιάς, παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρογμές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στο χώρο της δεξιά του κέντρου απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη. Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου δεν εμφανίζεται δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ότι πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα δεν αντέχει και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: αυτό πώς μπορεί να γίνει, κυρία Τζανακόπουλε, και ρωτώ πώς μπορεί να γίνει, γιατί ορισμένοι λένε ότι, για παράδειγμα, οι πολίτες θα επιλέξουν στην πρώτη κάλπη, τώρα όταν στηθεί η κάλπη των εθνικών εκλογών, ποιος είναι ο δεύτερος, και στη συνέχεια αυτός στη δεύτερη κάλπη θα καταφέρει, ουσιαστικά αυτό εννοούν, να τους μαζέψει όλους, δηλαδή να διαλύσει τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι η διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12-13 ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σενάριου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό που πρέπει να δούμε είναι το αν θα υπάρξει ένας... Καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό
0: δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο.
1: Βέβαιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική. Ότι δηλαδή θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και με μία ψήφο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος εισπύρος όλων των υπολείπων.
0: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων.
1: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Αν το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν πόλο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης στη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι σε αυτό το σενάριο που θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει διάθεση και επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση.
0: Μια προσωπικότητα όπως αυτή του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά?
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει, αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του πόλου αυτής της πανστρατιάς πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλησης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσης όρης. Τώρα αυτό απομένει να φανεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητας, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα,
0: ιδεολογική καθαρότητα,
1: της ιδεολογικής καθαρότητας, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπήρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Ο κύριος,
1: να φανεί.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στη Real News, σε συνέντευξή του, είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι...
1: Αυτό αφορά ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, όχι, αναρωτιέμαι αν το θέμα για την κέντρο αριστερά και την συσπήρωσή της είναι να γίνουν 2-3 τηλεφωνήματα μεταξύ προσώπων.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη μου, την υπόθεση της ευρύτερης αριστεράς και της πανστατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας με όρους έτσι συνεννοήσεων ή
0: προσωπικών συνεννοήσεων.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μια συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι στην περίπτωση που οι πόρτες του νέου πολιτικού εγχειρήματος Τσίπρα δεν ανοίξουν διάπλατα για όλους όσοι ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος, μπορεί να προκύψει ένα νέο σχήμα που θα είναι προϊόν ενοποίησης, νέας ενοποίησης του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
1: Ζητάτε να
0: σεναριοδοτήσετε. Έχω πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Καταρχάς, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει και τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευθεί. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκληση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδοθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη αριστερά.
0: Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Και εκεί. Και εκεί!
1: Και εκεί! Σύστα! Ουλφά! Ενέκεια!
0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: 10 χρόνια Athens Street Food.

0: Ατζία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
5: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ που προέρχονταν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο κύριο Καρισκάκη. Η Ένωση τέθηκε πρωταθλήτρια στην Super League για την περίοδο 2025-2026. Δύο γωνιστικές στο φινάλε των playoff και μαθηματικά λοιπόν η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είχε προηγηθεί στο 62ο λεπτό με τον Τετέι, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72 με τον Τζίνι. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέη προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό στο 61, 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάλι ευκαιρίες, πατάλησε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, κοινικός ο ΠΑΟΚ που πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη. Την Τετάρτη πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέσσερις φίλαθλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου.
2: Energy 94,2.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
9: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκτέων.
10: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
9: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
10: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
9: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
11: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
12: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
13: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
14: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
16: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
17: Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Real FM. Η ώρα είναι 11.
21: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
22: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
21: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
22: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
21: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
22: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
21: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
22: Ναι.
21: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
23: Ένα εισιτήριο.
21: Ναι.
23: Για το Final Four.
21: Ναι.
23: Στην Αθήνα.
21: Ναι.
22: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
21: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
22: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
21: Κέρδισα.
22: Τι?
21: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
22: Πώς?
24: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
23: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
24: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Η σύγκρουση στο Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου μέσα στην εβδομάδα στο Πεκίνο. Σχεδόν 70 λιβανέζικα χωριά βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, τονίζοντας ότι η Διρυτός είναι ανοιχτή σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Τελαβίβ. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινοθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Στο μεταξύ, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα επιβάτης του πλοίου που επαναπατρίστηκαν βρέθηκαν θετικοί. Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερα στο enikos.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 30χρονος που παρέσυρε με αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν όταν το πατίνι στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός οδοστρώματος σε περιοχή του Πλατανιά στην Κρήτη. Νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal κέρδισε εκτός έδρας στην West Ham για την 36η αγωνιστική της Premier League. Έχει 79 βαθμούς με την Manchester City να ακολουθεί με 74. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη. Ένα, δύο.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, όχι,
0: πριν ήσουν δύο τρομάρες.
1: Ήμουν πατημένο στο κουμπί, όχι πατημένο στα νεύρα.
0: Τι γίνεται.
1: Να τους περάσει.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω, τι
0: θες. Ακούω εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: Σε 20 μέρες λέει.
1: Να πω.
0: Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
0: Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της τετραετίας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω κι εγώ Φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα. Αλλά να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα, που είναι ακριβές ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Άρα να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές. Αλλά όχι, αυτό είναι υπερδεμένο, είναι λάθος.
0: Δεν έχει 20 μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
1: Μπορεί συνταγματικά, και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος, γιατί άμα προκηρύξει.
0: 20 μέρες θέλει.
1: Δεν μπορείς να το κατώτατο. Και μετά να πας στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιο. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θέλει 20 μέρες.
1: Οριακά. Ναι, μπορεί
0: οριακά,
1: να πάει και
0: είναι πολύ ωριακό.
1: Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα, μια εβδομάδα πάνω πριν, θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει. Εγώ θα σου πω, δεν το έχει αποφασίσει.
0: Όχι,
1: με πρόλαβες.
0: Ναι.
1: Από τι θα εξαρτηθεί.
0: Θα τα ζυγίσει όλα.
1: Θα πάμε στον Αύγουστο. Θα
0: τη λέξη ζυγίζει, τη λέμε οι δυο μας, τη λέξη ζυγίζει, την είπες πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Real, σε κεντρικό της θέμα.
1: Πρωτοσέλιδο.
0: Το ζυγίζει, θα τα ζυγίσει.
1: Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα, στο πρωτοσέλιδο της Real. Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ο μεγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία. Γιατί λέω διεθνή συγκυρία, αν τα πράγματα είναι όπως τώρα, είναι χειρότερα. Ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο αγκουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι έχουν, είναι διάσπαρτοι και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκης ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι πρόωρες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
0: Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
1: Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσει ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να, οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. Μήπως το κάνω τον Οκτώβρη. Εκεί βρίσκομαι. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το βασίσει οριστικά μέσα στο καρακέρι, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και τα, και τα
0: εξωτερικά. Ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις. Θα δει πως εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πως εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Προφανώς,
0: προφανώς. Όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση το εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ, που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος? Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα, με πρώτο μέλημά τους, πρώτη τους σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία. Και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
0: Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και
0: το... Πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
1: Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
3: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς στους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
0: Τώρα, μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα? Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει καλύτερη.
0: Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
1: Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη, και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πανοχέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει, όπως βλέπουμε, σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους, και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει, αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια, την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε, αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Α, φέρουμε ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
3: Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς, αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάλαβε το λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε, δεν γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο. Ε?
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
3: Μακάρι.
1: Όπως επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό, το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες, όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
3: Ακόμα τι εννοείτε στενές? Ποιες εννοείτε στενές?
1: Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχει την πραγματική.
3: Εσείς, κύριε Παπά, δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
1: Όχι και απομονωμένη, κύριε Παπά. Έλεος, δηλαδή.
2: Εγώ δεν διάκοψα, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Την
2: ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
1: Όχι και απομονωμένη, κύριε Παπά. Έλεος, δηλαδή.

0: chiropractic.com. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Λες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Φάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.

0: real.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης φορτηγού 2Y και μοτοσυκλέτα στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ήλιον. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά από το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Στο νοσοκομείο Αττικό νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο 15χρονοι με πατίνι τραυματίστηκαν στην περιοχή Πλατανιά στην Κρήτη. Νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Ήλιον. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, σας διέκοψα. Κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
1: Έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Ενάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
0: Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
2: Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν όσοι σχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
1: Από τον Όμηρο υπάρχει η ύβρις, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Μια απόρριτη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσπαθήσαμε. Το ΠΑΣΟΚ άφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε. Το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε είναι το ΠΑΣΟΚ, του Κουτσόγιοργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
0: Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα. Είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια?
2: Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, να δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
2: Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
1: Κύριε, αν μου επιτρέπετε μια απάντηση.
2: Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους? Με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά? με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν είσαι οικολογής, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της σκευωρίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπάς.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
3: Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
1: Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι ο πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
2: Κυρία Καϊλή, πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Το κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φτηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια ψευδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
0: Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
0: Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και για να χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας, δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών έτσι, συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον αθρώει.
2: Καθίστε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
1: Ούτε τον
2: αθρώει. Αυτό είναι αλαζονία που κάνει.
1: Ούτε τον αφήστε να το πω. Ούτε τον αθρώει.
2: Ούτε
1: τον αθρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν. Τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
2: Αχ, μίζερο, κύριε Παπά, είστε για καλύτερα.
1: Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε. Εγώ δεν σας διακόψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείται γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου κτλ. Και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική. Σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής
2: σημασίας, έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
1: Εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές σε σχέση με την Τουρκία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
3: Τώρα μια ερώτηση για τον καθένα, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόορες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιο θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς, κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
2: Κύριε Δελάντολο, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνο προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα, δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπά.
1: Μα στο ΠΑΣΟΚ η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμπλέψουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό έχοντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι πρώτο, ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
0: Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
1: Εγώ με την επαφή μου με την κοινωνία θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφίτευσης.
0: Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη Φωνή Λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα κρούσματα χανταϊού σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, στις πτήσεις επαναπατρισμού επιβατών. Στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο. Το ιατρικό ανακοινωθέν, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM. Θρίλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Η κατάσταση της υγείας της και οι αντιφάσεις του συζύγου της που συνελήφθη. Ποια έκδοχη δίνει ο ίδιος και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Νέο άλμα για τις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που κυμαίνονται καθώς εντείνεται η ανησυχία για τα στενά του ορμούς. Σενάρια από τη Morgan Stanley ακόμα και για $150 το βαρέλι.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Energy, Energy, Energy, 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα

Energy. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3 στην πλατεία.

0: Γκρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar. Εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
2: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
1: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
0: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
3: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
2: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
0: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
3: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
0: Delivery στο 26410-44555.
3: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
4: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Energy. Energy. Energy. Energy. 94,2. Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
1: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
0: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
1: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
0: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
8: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
7: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά.
6: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Εφόλης της ύλης συνέντευξη στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο κύριος Φαρμάκης αναφέρθηκε εκτενώς και με λεπτομέρεια σε όσα αναμένεται να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναλύοντας τις πρωτοβουλίες εκτός των άλλων για τα έργα ανάπτυξης, την ενέργεια, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και τη στήριξη των νέων. Αναλυτικά τη συνέντευξη μπορείτε να παρακολουθήσετε στο energy942.gr και στο agrinio-site.gr.
12: Εμένα δική μου επιθυμία είναι να είμαι στην πρώτη γραμμή. Κάθε αγώνα για τον τόπο, όσο οι συμπολίτες μου με θέλουν εδώ. Δεν είναι ζήτημα φιλοδοξίας. Και το έχω πει και το ξαναλέω. Είναι θέμα τεράστιας ευγνωμοσύνης στους πολίτες που με τίμησαν δύο φορές με την ψήφο τους και με έκαναν περιφερειάρχη, να μπορώ να δουλέψω για αυτούς. Άρα είναι ζήτημα χρέους και συνέπειας. Αν η κοινωνία πιστεύει ότι εγώ μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω από εδώ, θα είμαι εδώ και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι να φτάσει ο τόπος μας όσο πιο ψηλά γίνεται.
11: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες τελεχών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για τον ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε ξαφνικά και ακυβέρνητο από ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το ντρόουν μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στην Αττική και ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και πυροτεχνουργών ανέλαβαν τον εξονυχιστικό του έλεγχο με σκοπό να πάρουν απαντήσεις. Κυρίως πώς κατέληξε στη Λευκάδα, από πού ερχόταν και ποιος ήταν ο τελικός του στόχος.
13: Αυτό το σκάφος ήταν εν κίνηση, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα την εμπειρία που έχω είναι ότι είναι αυτοκινούμενο, δεν σταματάει. Έχει μπαταρίες αρκαλικές και συνεχίζει. Είχε μια κάμερα, είχε μια κάμερα εξειδικευμένη πάρα πολύ καλή στη μέση του σκάφους και είχε δύο πάνελ, ένα για GPS μάλλον. Και ήταν χαμηλό επίπεδο στο ένα μέτρο, ώστε ήταν μαύρο, ώστε να μην φαίνεται τη νύχτα καθόλου. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν στο πέρασμα να περάσει. Μάλλον είχε χάθηκε το σήμα GPS
14: λόγω καιρού, επειδή
13: είναι αυτό πάει κοντά στα βράχια, να μην έγινε το ανιχνεύσιμο. Εννοείται ότι λίγο, αν είχε λίγο καιρό, κάποιο βράχο στο παράσιτο, το χτύπησε γιατί είχε τρεις αισθητήρες μπροστά.
11: Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ιωάννη Παπαδομαρκάκη και εκ μέρους του Δήμου Αμφιλοχίας, του Δημάρχου Σάκη Τουρουνίδη, της Αντιδημάρχου Παιδείας Νίκης Ράπτη και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γεωργίου Αλπό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα και τις εκπαιδευτικές υποδομές του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας και της κατάργησης του Γυμνασίου Μαλαισιάδας. Μεταφέρθηκε ξεκάθαρη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, επισημένοντας τη σημασία των σχολικών μονάδων για τη στήριξη της περιφέρειας και των ορεινών περιοχών του Δήμου. Η Υπουργός ενημέρωσε ότι τόσο η συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας, όσο και η κατάργηση του Γυμνασίου Μαλαισιάδας δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Πλήρης ημερών έφυγε ο πρώην βουλευτής Ετωλακαρνανίας Χρήστος Φωτόπουλος. Ο εκ λοιπόν είχε διατελέσει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977 έως το 1989. Ιδιαίτερα αγαπητός και με πλούσια κοινωνική δράση, ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Γαύρο Ετωλακαρνανίας το 1928 και υπήρξε απόφυτος της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου εν αποστρατεία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασίας με τη Δημοτική Αστυνομία για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθη χθες ανήλικος που κατηγορείται για πλαστογραφία και εν συνεχεία ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο ανήλικος να καταναλώνει αλκοόλ, ο οποίος όπως προέκυψε είχε επιδείξει σε υπάλληλο του καταστήματος τα στοιχεία της ταυτότητάς του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχοντας παραποιήσει προηγουμένως το έτος γέννησής του, ώστε να παρακάμψει την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ λόγω της ανηλικότητάς του. Ο Πανατολικός πέτυχε νίκη Χρυσάφη στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας 2-1 το Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε ένα τεράστιο αποτέλεσμα σε μία από τις κρίσιμες σκαμπές της σεζόν και ανέβηκε στους 34 βαθμούς, αποκτώντας ξεκάθαρο πλέον προβάδισμα στη μάχη για τη σωτηρία 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
14: Energy.

0: όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
0: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
7: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

ουρανός αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 2. Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.
8: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
9: Πάτρας Παναγιώτης.
10: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
11: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
12: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
11: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
12: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
11: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
12: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 410 25 695.
13: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα, με το αδιέξοδο των συνομιλιών στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού και με την αυξημένη επιφυλακή των υγειονομικών λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Νέα κρούσματα Χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει εγκυροβολημένο στην Τενερίφη. Θετικοί βρέθηκαν ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα, της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε. Καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας ότι ο ιός αυτός δεν είναι COVID και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
0: Στο νοσοκομείο Αττικών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινωθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Θρίλερ στην Κρήτη, με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συνελήφθη ο σύζυγός της που υπέπεσε σε αντιφάσεις. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν και ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει όταν άνοιξε η πόρτα, με αποτέλεσμα να βρεθεί η κοπέλα στο οδόστρωμα. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία?
0: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. ΣΕΜΑΚ και η αστυνομία συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο ισορός να έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.
1: Σοκ στην Ξάνθη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου. Αύριο θα διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.
0: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αμελία να υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 4.
1: Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $104 το βαρέλι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας, λέει η Τεχεράνη.
0: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες σημείωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς.
1: Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα λίγο πάνω από 80.000 ευρώ και διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ.
0: Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, 2 αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off.
1: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν να μην μεταβληθεί ως έξυπνο φόρα. Ρεή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει κι άλλο η ζέστη. Αναλυτική πρόβλεψη.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου του Λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες όλων των χωρών εξαιτίας των κρουσμάτων Χανταϊού. Η ιχνηλάτιση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, στο οποίο αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, συνεχίζεται. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι γιατροί εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επισημαίνοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, υπάρχει ανησυχία, Εμιλία Σταθάκου, καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μαύρη περίοδο της πανδημίας.
4: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζερόπλου, το οποίο εκδηλώθηκε τα κρούσματα του Χανταϊού. Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο είναι καθησυχαστικό, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε όλοι τις αναμνήσεις από την πανδημία και αυτό δημιουργεί μια κεκτημένη ταχύτητα ανησυχίας. Τι λέει λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν? Ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ωστόσο θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, ένα μέτρο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με Ολλανδικό αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Πελευσίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αττικών. Καθησυχαστικός ήταν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
5: Το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του, για παράδειγμα, ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα, αλλά και να μην έχει κολλήσει μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο. Είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά.
1: Την ίδια ώρα, οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και κατά τις εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό, ενώ η κατάσταση της δεύτερης φαίνεται ότι επιδεινώνεται. Πάντως, οι κατατόπους υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επιβάτες θα επιβάλλονται σε καθημερινή παρακολούθηση για τις επόμενες εβδομάδες, Τζένι Κρυθαρά.
6: Η εκένωση του πλοίου Ελισάβετ γίνεται υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Μικρές ομάδες επιβατών μπαίνουν σε βάρκες και με τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού βγαίνουν στο λιμάνι της Τενερίφης. Από εκεί, ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέρονται με θρεπτικά αεροσκάφη στην πατρίδα τους για να μπουν σε καραντίνα σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πρωτόκολλο. Οι επιβάτες δεν φεύγουν από το πλοίο εάν δεν φτάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους. Μία Γαλλίδα που επέζαινε στο πλοίο Χόντιου σουρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάστασή της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η Στεφανή Ρις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι άλλοι τέσσερις Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, την ώρα που οι γαλλικές αρχές έχουν εκδηλατήσει ως τώρα 22 περιπτώσεις επαφών. Θετικό στο Χανταϊό είναι και ένας Αμερικανός επιβάτης που παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμα ασυμπτωματικός. Συνολικά 17 Αμερικανοί πολίτες επαναπατρίζονται εσπασμένα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης όλων των επιβατών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αφού το Χόντιους έφτασε στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα πριν τον απόπλη του πλοίου για την Ολλανδία. Και βέβαια να πούμε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλοίο.
1: Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για επιδημία. Είπε ότι δεν πρόκειται για άλλη μία περίπτωση COVID. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στον ΤΑΗ από την Κρήτη, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών του, φέρεται να σήκωσε χέρι στη σύζυγό του και να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η 28χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Σοφία Γαλάνη. Και να αρχίσουμε, Σοφία, με την κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας.
7: Ναι, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τα πρώτα λόγια της στους γιατρούς ήταν πως δεν θυμάται πως βρέθηκε εκεί, δήλωσε στον Real FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Να τον ακούσουμε.
8: Η γυναίκα προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών χθες το απόγευμα, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, η κατάστασή της είναι σταθερή και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της νόσου. Εκτιμώ ότι η παραμονή της στις επόμενες 3-4 μέρες είναι επιβεβλημένη. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, παραπονείται ότι έχει μια κεφαλαλγία που είναι λογικό μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
7: Είπε τίποτα στους γιατρούς?
8: Όχι, έχει μια περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στους γιατρούς.
7: Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος μόλις 3 μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στο λευκό βαν με προορισμό το Ηράκλειο. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο. Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος και ένας διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη σειρώμενη πλαενή πόρτα αλλά και στον προφυλακτήρα. Ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το λευκό βανάκι ήταν ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγησης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνικό έντασης μέσα στο βαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί η κατάθεσή του. Επίσης, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.
1: Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα και η σωρός του ρίχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες έχουν υποδείξει στην αστυνομία το σημείο, ωστόσο πλέον εξετάζεται και το σενάριο να έχει παρασυρθεί η σωρός προς τη θάλασσα. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμπόριο ναρκωτικών και πρακτικές μαφίας στην υπόθεση της εμψυχρών δολοφονίας ενός 54χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο δράστες, 43 και 44 ετών αντίστοιχα, μαζί με το θύμα, φέρεται να επισκέφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ένα σπίτι στα Κείμηνα, ώστε να βρουν ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας των δύο δραστών θεώρησε ότι το θύμα τον εξαπάτησε. άρπαξε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, ενώ οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού σε κοινή θέα. Ακολούθως έβαλαν το πτώμα στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με πλαστές πινακίδες, το μετέφεραν προς τον ποταμό Λουδία και το πέταξαν, ενώ φέρεται χωρίς να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ότι το τήληξαν με τούβλα. Οι δύο δράσεις έγιναν αντιληπτοί κατά τη μεταφορά του θύματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Αυτή την επιχείρηση και στις έρευνες βρέθηκε, κατασχέθηκε και ο κάλικας και εντοπίστηκαν οι κοιλίδες θέματος. Στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβές και μικρό χρηματικό ποσό. Προφανώς, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και συνέργεια στην ανθρωποκτονία, οι δύο κυριότερες κατηγορίες στη δικογραφία. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων για έκτηση αναστέλλοντος υπολείπου ποινής 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού συνεχίζονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Νέο γέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Παρελήφθη από τις υγειονομικές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές Κασιανή Βραχά έχουν συλλάβει και τη μητέρα του.
10: Μια τραγική υπόθεση στην Ξάνθη, Βασίλη. Συνελήφθη μια 33χρονη γυναίκα Ρωμά στο δροσερό της Ξάνθης μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού νεογέννητου βρέφους σε εγκαταλελειμμένο οίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και να το εγκατέλειψε στο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Βασίλη, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν γεννήθηκε ζωντανό και η 33χρονη το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα.

0: διάστημα να χάσει τη ζωή του ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ φέρεται να την αναζητούσε η οικογένειά της, και με αυτόν τον τρόπο οι έρευνες των αρχών έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να συγκεντρώσουν στοιχεία και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του βρέφους.
1: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει τώρα η 33χρονη?
0: Η 33χρονη κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το κατηγορητήριο ανάλογα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
2: Στόχος ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, και στη συνέχεια διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού Θεοδόση Πάνου.
3: Ακριβώς, ο οποίος τους περίμενε έξω από το υποκατάστημα και μάλιστα πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο, έφυγαν και κάποιες δεσμίδες από τα χαρτονομίσματα και είχαν και εκεί μία καθυστέρηση προκειμένου να μαζέψουν τις περισσότερες από αυτές.
2: Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τα χαρτονομίσματα να έχουν πέσει από την τσάντα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έμειναν και πίσω μερικά για τυχερούς.
3: Έμειναν πίσω, ναι, έμειναν μερικά. Πίσω. Τώρα, επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, ενώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισε να ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς η συγκεκριμένη ληστεία ένα αμυδρό άρωμα το διαθέτει, καθώς οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με υποβολιβόλα τύπου Καλάσνικοφ, ενώ γνώριζαν ακριβώς και την ώρα που θα χρειαστεί ο χρονοδιακόπτης για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο του τραπεζικού υποκαταστήματος στην τη Θωραία.
2: Θεοδόση, αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε έμειναν μέσα σχεδόν μισή ώρα στο κατάστημα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Βέβαια. Σε αυτό το διάστημα κανείς απ' έξω δεν αντιλήφθηκε ώστε να καλέσει την αστυνομία?
3: Όχι, κανείς δεν το αντιλήφθηκε. Γιατί? Γιατί οι δράστες με το που μπήκανε μέσα 5 λεπτά αφού του άνοιξε το κατάστημα, και εκεί βρίσκονταν μόλις 4 υπάλληλοι, δεν είχε προλάβει καν να μπει πελάτης, υποχρέωσαν τους υπαλλήλους να πέσουν στο δάπεδο με την απειλή βεβαίως των όπλων. Κατά συνέπεια και άλλους δύο να μείνουν στα ταμεία, ενώ λέγεται ότι με κάποιο τρόπο είχαν βάλει κάποια ταμπέλα ότι κάτι γίνεται, με κάποιο τρόπο τον οποίο όμως το κρατούν στην αστυνομία, γιατί φαίνεται να είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει και ίσως καθοδηγήσει και τις έρευνες, κατάφεραν να θεωρείται ότι το κατάστημα για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν
2: λειτουργούσε.
3: Όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, σε δύο μεγάλους σάκους έβαλαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας με αριθμό κυκλοφορίας. Κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο και ο αριθμός πλαστός, γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο οι δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος λένε οι πρώτες πληροφορίες. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και λόγω αυτής της πρακτικής, για την εξέλιξη των ερευνών, όπως προείπαμε, ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Τώρα να κλείσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τους πυροβολισμούς που είχαμε σε μπαρ της Καλυθέας. 58χρονος σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ, τραυμάτισε ελαφρά ευτυχώς την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
3: Το φλερτ είναι η αφορμή. Ένα φλερτ που απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από την σερβιτόρα αλλά και συνιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου after bar στην Καλυθέα, διότι το περιστατικό έχει γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο 58χρονος φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κάπου διασκεδάζει και είχε ήδη καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε να συνεχίσει και τις πρωινές ώρες αυτή την διαδρομή διασκέδασης που είχε ακολουθήσει. Μπήκε στο μπαρ γνωστός στην περιοχή αλλά και στο μπαρ. Στην αρχή του είπανε να πάει στο σπίτι για να κοιμηθεί, αλλά αυτός επέμενε ότι θέλει να συνεχίσει να πίνει. Τέλος πάντων του επέτρεψαν την είσοδο. Ναι. Άρχισε να φλερτάρει με ιδιαίτερα άκομψο όμως τρόπο τη συνιδιοκτήτρια και παράλληλα μπαργούμαν του καταστήματος.
2: Με τόσο αλκοόλ που είχε καταναλώσει, ναι.
3: Ναι. Όταν πια κατάλαβε ότι το φλερτ απορρίπτεται παντελώς, γύρισε και είπε: «Εμένα δεν με απορρίπτει κανείς, θα σας σκοτώσω όλους, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε». Και έφυγε από το κατάστημα. Έξω από το κατάστημα εκεί στην Καλυθέα

0: είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί πήρε ένα υποπολιβόλο ούζι και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι, διότι όποιος ξέρει από όπλα καταλαβαίνει τι είναι και αυτό το ημιαυτόματο ούζι το οποίο χρησιμοποίησε ρίχνοντας τις πρώτες ρηπές από την στιγμή που πήκε μέσα στο μπαρ. Βεβαίως ευθεία βολή όλες οι ρηπές και φαίνεται ότι σημάδευε την σερβιτόρα η οποία, και μπαργούμανη, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη αλλά και στο λαιμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πραγματικά είχε άγιο η συγκεκριμένη γυναίκα. Τώρα αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και λόγω της μέθης του βεβαίως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προκειμένο 58χρονος, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ από το, από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ημερήσιο όμως και όσον αφορά στην λειτουργία στην προκειμένη περίπτωση και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να σας πω ότι κατάφερε να δώσει κατάθεση, καθώς στην ήλθη.
1: Ναι, Θεοδόση. Χάσαμε τον Θεοδόση. Πάντως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του ότι ο 58χρονος δεν πήρε και πολύ καλά την απόρριψη από την μπαργούμαν. Όπως είπε, άγιο είχε η γυναίκα.
2: Και να αλλάξουμε πάλι θέμα. Νέο αδιέξοδο επήλθε στις συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να έχει την πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι συζητήσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα Θανάση Τσίτσα και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί η σύραξη και οι οικονομικές της επιπτώσεις.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Η απόρριψη παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διάθεση μέχρι στιγμής επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν ώψη της συνάντησης του αυτήν την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερη πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο Ισμαήλ Εμπαγή, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Η Τεχεράνη ζητά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και το Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια, σημείωσε ο Μπαγκάη. Όπως μετέωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέτυχε επίσης και να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας η ανάπτυξη.
4: Energy. 94,2.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας.

0: Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.
2: Πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με τα αεροπλάνο 18,4%. Στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%. Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα, κάθε μήνα, συγγνώμη, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης στο περιεχόμενο των προϊόντων.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ

0: ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
0: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Καλημέρα.
9: Καλώς τον.
8: Θα ήθελα ένα...
9: Έφτασε.
8: Α, και...
9: Εννοείται.
8: Με...
9: Ξέρω.
8: Χωρίς...
9: Βεβαίως.
10: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στους 97,8. 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλοκευτερό κάνουν οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισε ψαρά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά και εξετάζεται εξονυχιστικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απαντήσεις ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Τι έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι έρευνες, θα μας πει αμέσως ο Χρήστος Μαζανίτης.
1: Και να ξεκινήσω από την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών προσεχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ανέφεροντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το ΓΕΘΑ και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, καθώς, όπως τόνισε, μια τέτοια πράξη δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταχθεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά τα θέματα της έρευνας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι το ότι το πλοίο αφέθηκε από ένα. Το ντρόν, με συγχωρείτε, αφέθηκε από ένα πλοίο μάνα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι το πλοίο το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν. Η άφεση του υπολογίζεται ότι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδεψε νοτιότερα, φτάνοντας στη Λευκάδα, εκεί όπου εγκλωβίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή, στο ακροτήρι του Δουκάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέσα έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, και το γεγονός ότι ήταν εν λειτουργία και συνδυασμό με κάποια άλλα ευρήματα οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι είχε μπροστά του ήδη έναν επιχειρησιακό βίο περίπου 50 ωρών, που σημαίνει ότι προφανώς κάτι ετοιμαζόταν να χτυπήσει στην ευρύτερη περιοχή. Το τι και πώς είναι κάτι το οποίο θα δείξει έρευνα και προς το παρόν βρίσκεται σε απόρριτο επίπεδο.
0: Δεν πήραμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Πέτρος Παπάς.
2: Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό.
3: Στη δημοσιότητα έδωσε η Επιτροπή Ελέγχου Ποθενέσχες τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το 2025. Για τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων και τις μεταβολές που παρατηρούνται, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο οποίος έχει πάρει μολύβι και χαρτί και κάνει τους υπολογισμούς.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή σε μια ίσως την πιο δύσκολη μέρα του έτους για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
3: Φαντάζομαι ότι απαιτούνται αρκετές ώρες για να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων.
4: Αρκετές ώρες και γνώσεις τις οποίες προφανώς και δεν έχουμε εμείς. Είναι γνώσεις τις οποίες πρέπει να τις έχουν λογιστές για να μελετήσουν τα ποθενέσεις των πολιτικών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για μια ακόμη φορά έχουν δοθεί ανέλεγκτες στη δημοσιότητα οι δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι μπορεί να έχει προκύψει το παραμικρό λάθος, το γεγονός ότι μάλιστα δίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπόχρεοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω νέας δήλωσης, δείχνει ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο στον αέρα. Το λέω αυτό διότι σήμερα, φέτος μάλλον, αυτό που προκύπτει ως ζήτημα είναι ένα στοιχείο στο ποθενέσχες του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη,
3: ο οποίος
4: σε σχέση με την περσινή του δήλωση, από τη φετινή φαίνεται να απουσιάζουν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους είχε στο Βέλγιο, τους οποίους είχε διατηρήσει από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και στους οποίους πέρσι εμφανίζονταν καταθέσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δεδομένο ότι φέτος η μόνη αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη είναι η αγορά μιας μονοκατοικίας στη Σέριφο έναντι αντιτίμου 120.000 ευρώ. Υπάρχει αναζήτηση εδώ και λίγες ώρες του πού βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί που δηλώνονταν πέρσι. Ενδεχομένως να πρόκειται για ένα πολύ απλό, πολύ τυπικό λάθος, αλλά ακόμα και αυτό δείχνει επί της ουσίας την αξιοπιστία των δηλώσεων οι οποίες αυτή την ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που ξεχωρίζει από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης είναι ότι προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου εισπράττοντας 500.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αγορά αυτών των προϊόντων είχε ανέλθει στα 490.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 57.599 ευρώ και εισοδήματα τα οποία εξαρτούνται από το φόρο και την εισφορά 2.425 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του είναι 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Από εκεί και πέρα, στο πόθεν εσείς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, στην ακίνητη περιουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πόθεν έσχες του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Κουτσούμπα, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι, όπως και σε όλους τους βουλευτές ΚΚΕ, τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση πηγαίνουν στο κόμμα και μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διάθεση των βουλευτών. Ενώ στα αξιοσημείωτα, αν μπορώ να πω, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάμε, τι αλλαγές έχουν γίνει στη χρονιά την οποία δίνονται τα πόθεν έσχες. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αποκτήσει 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, πούλησε ακίνητα στην Πάρο με το συνολικό εισπραχθένα τίμημα να ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικών στην Αθήνα αντί ενός εκατομμυρίου περίπου ευρώ.
3: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στηρίζεται, Εύα Οικονομάκη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και με προστασία της βιοποικιλότητας.
5: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές κατηγοριοποιεί την Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπεται επίσης τη δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Η βασικότερη αλλαγή, να πούμε, ότι αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8, στα 12 και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής παρέμβασης. Αυτές οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και εκτείνονται σε 18 ενότητες, όπως είπαμε, σε Κέρκυρα, Σποράδες, Πιερία, Ζάκυνθο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κρήτη, όπου η πίεση στις υποδομές τους φυσικού τους πόρους και κυρίως στο νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές, να πούμε ότι προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Σε περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη όμως κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Να πούμε, Βασίλη, ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου δεν είναι το τελικό. Το σχέδιο θα αναρτηθεί για σχόλια έως τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια, να πούμε ότι θα προωθηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και να βγάλει πόρισμα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Και στόχος της κυβέρνησης είναι η έκδοση και η δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης έως τις 30 Ιουνίου. Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
3: Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι η Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο που διέμενε στην ΚΟ το καλοκαίρι του 2024. Ο ίδιος μίλησε στην Daily Mail και εξήγησε πώς κέρδισε τελικά την αποζημίωση. Τι είπε λοιπόν, Τζένι Κρυθάρα?
6: Ο 48χρονος πιλότος David Eggert είπε πως πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε ένα all-inclusive κατάλημα του νησιού. Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως είπε, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως και οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες με πετσέτες, τάντες και προσωπικά αντικείμενα άλλων τουριστών. Πολλές από αυτές, όπως είπε, παρέμειναν άδειες για ώρες, αφού οι ένικοι είχαν φύγει για βόλτα ή είχαν πάει να ξεκουραστούν στα δωμάτια τους.
3: Είναι μια πάλια τακτική που ακολουθείται από αρκετούς τους θερινούς μήνες, να πούμε, και όχι μόνο σε ξενοδοχεία.
6: Έτσι είναι, Ελισάβετ, και μάλιστα περιέγραψε ο συγκεκριμένος τουρίστας πως ακόμη και τα παιδιά του αναγκάζονταν να περιμένουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, περιμένοντας να διάσει κάποια ξαπλώστρα. Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι είναι ευθύνη των εξειδικευτικών πρακτόρων να μεριμνούν για την αντιμετώπιση του λεγόμενου πολέμου της πετσέτας. Τελικά, ο 48χρονος, όπως είπες, δικαιώθηκε. Έλαβε αποζημίωση 900 ευρώ και η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για παρόμοιες προσφυγές άλλων τουριστών.
3: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά. Και νομίζω, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι θα αρχίσεις με τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ. Εύλογο είναι.
7: Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με ανατροπή για την Ένωση απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Ένωση λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός 62 με τον Τετέι, ισοφάρισε με τον Ζήνη στο 70. Στο δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί, συγγνώμη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά αργότερα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ κοινικός, πιο ουσιαστικός στη φάση του γκολ, πήρε το Χ και έχει το πλέον έκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Η κατάταξη την Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαθλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν τον τίτλο. Η απονομή του κυπέλου την προσεχή Κυριακή. Είχα πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς.
8: It's not possible to win things if you don't.
9: Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους ως προπονητής και το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι εφικτό να κερδίσεις τίποτα αν δεν έχεις πίστη. Αν δεν το πιστεύεις και αν δεν μπορέσεις αυτή την πίστη να τη μεταδώσεις σε τρίτους. Και βεβαίως παράλληλα με την πίστη αυτή πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση και να μπορέσεις με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Είπαμε ότι κάθε χρονιά έχει τα σκαμπανεβάσματα της. Κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Το θέμα είναι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα οπότε άξιζε το πρωτάθλημα φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν κάποια σκαμπανεβάσματα, το θέμα είναι όταν είσαι στην κάτω πορεία, πολύ γρήγορα να ανακάμψεις και να επανέλθεις, να σταματήσεις δηλαδή αυτή την πτωτική πορεία. Ναι, το πίστευα. Ως τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το λέμε σε σχέση με την αρχή της σεζόν, όμως αυτό συνδυάστηκε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά από όλους, καθώς επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό και αυτή η έννοια της ομάδας για μένα είναι ιερή.
7: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της ΑΕΚ, Ζωάο Μάριο, που έστειλε την Ένωση στα Ουράνια, τόνισε. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα τον τίτλο. Όχι μόνο για τον γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα να πάρουμε τον τίτλο, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένειά μου εδώ είναι κάτι μοναδικό. Θα το θυμάμαι για πάντα. Ο άλλος πρωταγωνιστής της Ένωσης, ο Ζήνη, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, τόνισε δικαίως για μένα αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου, που σήμερα έχει γενέθλια. Υπερήφανος για την ομάδα του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
10: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον.
7: Στην Ισπανία, πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 29ο συνολικά, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλασικό. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Ο καιρός.
3: Έχουμε πρόβα καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η αυριανή αναμένεται να είναι και η πιο θερμή ημέρα, Τάσο Αρνιακέ.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι. Ήδη έχουμε ένα πρόλογο από 33 και 34 στην Κρήτη.
3: Στην Κρήτη.
11: Η Βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι ακόμα και 34 αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πρελούδιο, θα έλεγα, καθώς αύριο περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα ο Βιδαράκης να σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υπηρωτικές, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, οι πεδιάδες της Βιωτίας, της Φιώτιδας, εκεί θα χτυπήσει τους 33 με 34. Έθριος ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα αύριο, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη 4 μέχρι, στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε, στους 27 με 28, στα κεντρικά και νότια τους 31 με 33 έως και 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα δυτικό ρεύμα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως ευτυχώς περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Με το ζόρι θα φτάσουμε την Τετάρτη τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή γύρω στους 26 με 27 το πολύ. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είμαστε ούτε ακόμα στα μέσα Μάη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, βουλή στη δημοσιότητα. Τα πόθεν έσχες, δείτε αναλυτικά.
3: Και στο ενικός.gr, ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πύρεξο από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένοι.
15: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
16: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
17: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
16: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
17: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
18: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
19: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
20: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
21: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
22: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
23: Delivery στο 2641-044-555.
24: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
25: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
26: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
27: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
28: αυτό σου πάει τέλεια!
27: Φοράω ένα άλλο.
28: Καλά, αυτό φοβερό.
27: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
28: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
27: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
29: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
27: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
29: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
27: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
29: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
30: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
31: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
32: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
33: Daily Couscous

0: Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα αυτός ο μήνας και αυτή η εβδομάδα. Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Μοναδική και τη Γαρμπή, εξαιρετική διασκευή.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα να πούμε, ένα τέλειο σκουσί είναι στην παρέα σας.
1: Αυτός ο οποίος ξεκίνησε αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο είναι ο Παναγιώτης Σίμος.
0: Λένε εγώ για να σε περίπτωση που, που λέει και η Άννα.
1: Σε περίπτωση που, που λέει και η Άννα. Για να δει, λέει και το Αιγαίο τώρα, δεν λέει σε περίπτωση που.
0: Ναι, αλλά με μια περίπτωση που φτάσαμε στο Αιγαίο, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Πολύ ωραία εβδομάδα ξεκίνησε, πολύ ωραίο μήνα. Έτσι, να τελειώσει και γρήγορα να περάσουν και οι αλλεργίες μας. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μας.
1: Να τελειώσει γρήγορα.
0: Μην περάσει ενεργεία μου, ωραία.
1: Εντάξει, Παναγιώτη. Βασανίζομαι. Ο Μασούτη είναι ωραίο μήνα. Είναι ανοιξιάτικο.
0: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μας. Εμείς ακούμε και την Κλίν Κλόν της Κατερίνας απ' έξω. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, λαμπτήρες, λάδι, χαρτί. Οτιδήποτε θέλεις να ανακυκλώσεις μπορείς. Και επίσης ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Κάθε κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Ένα προσωπικό βραβευμένο σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον τρόπο που σε εξυπηρετεί και για το Best Workplace. Όπως επίσης και προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο σε προπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο. Δεν αντέχω άλλο, μπορεί να τραβάω. Για να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, ακούμε αποκλειστικά Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει, γιατί θέλουμε να κακομαθαίνουμε κάποιους ανθρώπους κάποιες φορές, νομίζω. Έτσι, πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: σούσουρο αυτή είναι η Ανδρομάχη για να γίνεται ο χαμός ο ίδιος, για να γίνονται όλα αυτά που πρέπει και όλα αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Εντάξει, σήμερα όλα στη ζωή είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, τι δεν είναι.
0: Έχουμε και πρεμιέρες, ε. Νομίζω την Παρασκευή ξεκινάει η Λένα Ζευγαρά.
1: Βέβαια.
0: Με τον Γιώργο Λιβάνη. Ναι. Και το Λευτέρη Κρίκη στο Vogue Club Athens.
1: Ωραίο.
0: Ναι, είπαμε και τις αφήσεις σου που είναι έτσι σαν τύπου Κάπρι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Μεταξύ μας σχολιάζαμε.
0: Ναι, μεταξύ μας σχολιάσαμε. Α, το σχολιάζουμε και προς έξω. Που είναι έτσι πιο summer vibe.
1: Δεν ξέρω. Αυτά με τις αφήσεις τις καλοκαιρινές πάντως.
0: Ναι, κοίτα, γενικότερα σε αυτό το μαγαζί παλιά είχαν με παραλίες, με τέτοια.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έχω υπάρξει σε τέτοια.
1: Στο παλιό, με το παλιό το όνομα, α πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Το παλιό το όνομα γίνονται αυτά. Λοιπόν, προχωράμε μουσικά. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Είναι η Πεγκιζίνα Άμυνα, ένα daily couscous. Είναι εδώ, είναι στην παρέα σου. Και πόσο ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου να συναστρέφεσαι με θετικούς ανθρώπους και ανθρώπους που σε νιώθουν ότι σε καλυτερεύουν.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Για μένα το λες αυτό έτσι.
0: Για μένα το λέω. Ποιον άλλο θα το πω. Ποιον άλλο θα το πω. Πες μου, ποιον άλλο θα το πω εγώ.
1: Παιδιά, ξέρετε τι έχουμε συμβεί.
0: Πού σου κού θα είμαι Θεσσαλονίκη.
1: Πού σου κού θα είσαι Θεσσαλονίκη. Τι θα είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάω να δω όλους. Όλα τα σχήματα που είναι όλοι καλύτερα μου πλην τη Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Α, θα περάσει από όλου δηλαδή κανονικά. Έχει να πα μόνο.
0: Ξεκινήσω Πέγγι Ζήνα. Θα πάω, έχω να πάω Σάκη Ρουβά Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχω να πάω Άντζελα Δημητρίου Πλευτέρη Πανταζή. Και Κυριακή Θοδωρή Φέρη με Ανδρομάχη.
1: Περίμενε. Άρα πρέπει να ξεκινήσει από Μόνα Λίζα.
0: Μόνα Λίζα.
1: Πεγκζίνα, μετά να φύγει να πα Ρουβά Θεοδωρίδου και μετά να κατέβει στο τεστ.
0: Κοίτα, την Παρασκευή θα πάω στην Πέγκη.
1: Έτσι, πώ τα σκέφτομαι.
0: Την Παρασκευή θα πάω στην Πέγκη.
1: Α, ναι, έχει τρίμερο εσύ, σωστά.
0: Το Σάββατο, επειδή ξεκινάει πιο νωρί ο Σάκη με την Ατάσα, θα πάω Σάκη Νατάσα. Οπότε με το που τελειώσω το πρώτο του, το πρώτο και τον δύο,
1: ναι.
0: Θεωρώ θα πάω και θα προλάβω άνετα το πρώτο και του Λευτέρη και τη Άντζελα.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί ο Σάκη με την Ατάσα. Είναι και μάλλον ο Λευτέρης όλα αυτά τα τρία είναι μόνο Παρασκευή Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ ο Θοδωρής είναι Κυριακή, Κυριακή και είναι μόνος. Οπότε Κυριακή θα πάω στο Θοδωρή.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες, ναι. Το έχω αφήσει έτσι άνετο. Ναι. Ωραίο να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα μου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Πολύ. Τα έχεις οργανώσει τέλεια.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous. Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο προπροσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει

0: WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
3: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
4: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
5: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
6: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
7: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμάς. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και άσουρο δώρα.
8: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτες φίρμες.
7: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
9: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ξεκίνημα μήνα, ξεκίνημα εβδομάδα, ξεκίνημα μήνα για μας να πούμε. Ο μήνας ξεκίνησε από την Παρασκευή, έτσι. Βέβαια. Μην μας θεωρήσετε ότι είμαστε αλλούνταλου. Όχι, πως δεν είμαστε, αλλά όχι σε αυτό τουλάχιστον ακόμα.
1: Τέσσερις του μηνού, παιδιά, σήμερα.
0: Τέσσερις του μηνού.

0: μπήκαμε πια και στην γενιά, λέω, στην εποχή του Ταύρου, τέλος πάντων. Τώρα έχουν οι Ταύροι τα ταυράκια, τα γενέθλιά τους. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε έτσι τα γενέθλιά σας σήμερα. Εμένα τα έχει κολλητή μου το Σάββατο.
1: Να τη χαίρεσαι. Αύριο είναι και μεγάλη γιορτή. Είναι τη Αγία Ειρήνη.
0: Τη Αγία Ειρήνη είναι αύριο.
1: Γιορτάζει η μαμά μου. Και αλήθεια. Το γιορτάζει η ευαισθησιμιά μου. Έχω δώσει το όνομα τη μαμά μου. Ναι.
0: Αλήθεια. Ναι. Να τη χαίρεσαι.
1: Και επειδή είναι και πρώτη μου ξαδέρφη, λέγεται Ειρήνησή μου. Όπως λεγόταν η μαμά μου.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό το δώσαμε.
0: Εντάξει, τέλειο.
1: Εντάξει, ο θείος μου βέβαια έχει 8 παιδιά. Είναι
0: κάτω.
1: Το 8ο παιδί η Ειρήνη. Οπότε, ξέρεις, όταν μιλήσαμε και τα λοιπά, μου λέει θα δώσουμε το όνομα της μαμάς σου.
0: Ο θείος είναι αδερφός της μαμάς.
1: Αδερφός του μπαμπά μου.
0: Αδερφός του μπαμπά σου.
1: Γι' αυτό λέγεται Σίμος. Σίμου η
0: κατάλαβα.
1: Μου. Αλλά η μαμά μου είχε πάρει το επώνυμο του μπαμπά
0: του
1: μου. Είχαν κάνει ανταλλαγή. Για να δεχτεί η μαμά να πάρει το επώνυμο του μπαμπά,
0: ναι.
1: Του ζήτησε να μεταφέρει τα εκλογικά τη δικαιώματα στα κατάπολα που μέναμε στη Ραμοργό. Είχαν κάνει ανταλλαγή.
0: Η
1: τότε.
0: Μαμά σου ήταν Αμοριανή.
1: Και ο μπαμπά μου ήταν
0: Αμοριανή. Α, και ο μπαμπά σου ήταν Αμοριανή.
1: Ο μπαμπά μου ήταν από τη χώρα, η μαμά μου τα κατάπολα. Mm. Και επειδή υπήρχε τότε κόντρα μεταξύ χώρα κατάπολα, το ήθελε πολύ να κατεβάσει ο μπαμπά που ήταν χωραήτη και δάσκαλο κιόλα, ναι. Γιατί καταλαβαίνει την κοινωνία που να κατεβάσει τα δικαιώματά του στα κατάπολα.
0: Άκου τώρα.
1: Τι σου λέω κι εγώ. Ψήσε καφέ. Μάτια μου, αυτό είναι ο Λες Βρετός και επιστρέφουμε.

0: χωρίς φέρεις, είπες, εδώ είμαστε, ένα τέλικος κουζίνες σταθερά στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε ουσιαστικά την πρώτη ράφτιση της εκπομπής, ωστόσο έχετε ακόμα χρόνο για να έρθετε εδώ να είστε δίπλα μας. Αν έχετε να μας στείλετε, μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social daily couscous μπαίνετε στο facebook,
0: daily κάτω παύλα couscous,
1: κάτω παύλα couscous στο instagram και daily couscous 2 στο tiktok, όπου εκεί τα λέμε, όπου εκεί τα λέμε όλα.
0: Tiktok.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω, διαβάζω ότι ξεκινάει λέει το Χίος Πας 2026 και το Κύθρα Πας 2026. Προφανώς είναι αιτήσεις οι οποίες γίνονται για να υλοποιηθούν κάποια προγράμματα για τις διακοπές. Άκου τώρα να δεις. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει να κανονίζετε τις διακοπές σας, αλλά εάν δεν έχετε ξεκινήσει, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή έκανα μια αναζήτηση έτσι αυτές τις ημέρες, το τριημεράκι αυτό, αρχίζει και δεν κουνιέται φύλλο όσον αφορά τα καταλήματα και δει στα πολυσύγναστα τα νησιά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα ότι λόγω του ότι ανοίγει ο καιρός.
1: Εκτός ότι ανοίγει ο καιρός, και επίσης δεν θα παίξει. Κάποιοι έχουν κάνει και επειδή ήταν πολύ να πάνε εξωτερικό, δεν θα πάνε.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Ισχύει.
1: Οπότε έχετε το νου σας.
0: Ναι. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 και επιστρέφουμε.

0: κάποιες στιγμές πρέπει να γίνονται, δίνονται κάποιες εξηγήσεις. Τη ζητάει η κυρία Ρία Ελληνίδου. Εδώ πέρα εξηγήστε μου λοιπόν, εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Μια παράνομη ζωή. Πού είναι παράνομη, δεν είναι τέλος πάντων.
0: Να μην τώρα, θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για το story που ανέβασε ο Αλεξάνδρου κτλ. Έχει γίνει σούσουρο με αυτό. Και μία δήλωση του Αλεξάνδρου κάπου, δεν ξέρω, κάπου θα το βρήκα με ένα ματσούκι, ας πούμε, και να το ρωτήσανε ότι πώς νιώθει και τα λοιπά, αν τραγουδάει καλά η Ελληνίδου, και λέει ότι αν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, τον ακούς καρδερίνα. Πόσο μάλλον τραγουδάει κιόλας, γιατί η Ελληνίδου τραγουδάει κιόλας.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι...
1: Ρίση, δεν κουράζονται πια, δηλαδή. Θα μου σκεφτεί με τι να σχολιάσουμε.
0: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά του των ανθρώπων τώρα, τι να πούμε. Όπως και εμάς η δουλειά μας να σχολιάζουμε. Οτιδήποτε. Και αυτοί σχολιάζουν, αλλά και αυτοί πρέπει να βρουν κάτι για να το σχολιάσουν. Δηλαδή, το σχολιάζουν. Δηλαδή πρέπει να, κάτι, να υπάρχει ένα ερέθισμα, κάτι. Μέχρι να ψάξουν ταινία, είδες.
1: Είδαμε.
0: Σ' άρεσε.
1: Οκ. Εντάξει. Δεν θα σου πω ότι ήταν ο καλύτερο στη ζωή μου.
0: Κουμπάρα μου, α πούμε, που την είδε χθες, ξετρελάθηκε.
1: Την είδες.
0: Εγώ όχι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, που υποδίδεται
0: ο Τζαφάρ.
1: Βέβαια, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί και το παιδί έχει. Τώρα δεν ξέρω, δεν, νομίζω δεν είναι η φωνή του αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω ότι είναι τραγουδιστής και ηθοποιός και οι χορευτικές του ικανότητες ήταν ακραίες. Μπράβο του.
0: Φαντάζομαι δούλεψε και πάρα πολύ.
1: Εννοείται ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Λέει πράγματα τα οποία εγώ, ας πούμε, δεν τα ήξερα. Δηλαδή δεν ήξερα πόσο κακοποιητικό ήταν το περιβάλλον το οποίο έχει μεγαλώσει ο Μάικλ Τζάκσον από τον πατέρα του. Δεν είχα
0: σκέψει κιόλας. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Όχι, την ταινία, ρε.
1: Α, ναι, ναι.
0: Σίγουρα,
1: ναι.
0: Γιατί για να πάρουν την άδεια να την κάνουν, δώσαν κάποιοι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Την άδεια. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Από την άλλη, σκέφτομαι. Δεν είδα καθόλου την Τζάνετ Τζάκσον. Έδειξε μόνο τη λεπτό για Τζάκσον. Mm. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ήταν κοντά με την Τζάνετ όμως.
1: Αλλά γιατί όμως. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Αυτό.
1: Θα τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
17: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
18: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
19: Πάλι για τα φαγητά μας.
18: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
19: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
18: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
19: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
18: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
20: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
21: Daily Couscous.

0: ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Εδώ είμαστε, ένα τελικός κουσίνης, είναι σταθερά στην παρέα σου. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Έρχεται ένα daily throwback που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε ένα μασούτι σταθερά στην παρέα μας.
1: Πάντα είναι εδώ και είναι δίπλα σας. Και για ό,τι μα ό,τι θέλετε, θα το βρείτε εννοείται στο μασούτι. Είτε έχει να κάνει με διατροφικά, είτε έχει να κάνει με, άμα θέλετε να πάτε να κάνετε τις γουρουνιές σας. Πούλερο έξω είναι εκεί πέρα με πατατάκια, γραδάκια, τα πάντα όλα, Παναγιά μου σώσε. Τέλος πάντων, αλλά πάντα έχει και. Τι θες.
0: Εγώ παίρνω τα Mr. Granta chips. Όπως επίσης παίρνω και τις Mr. Granta, τις γκοφρέντες τις μεγάλες.
1: Να το ξέρω.
0: Και τώρα αυτό είναι πολύ γουρουνιά, μπορεί κάποιοι να. Αλλά μου αρέσει να τα τρώνε να αλλάξει.
1: Τι καλά κάνεις.
0: Πατατάκια και μετά να τρώω τα γκοφρεντάκια. Ξανά πατατάκια. Ξανά
1: πατατάκια με σοκολάτα και όλα αυτά. Είναι.
0: Α, ναι, μετά.
1: Αλάτι με σοκολάτα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Τέλος πάντων, μια και πήγε Mr. Granta, να ξέρετε ότι Mr. Granta μας δώσε από τον τόπο και δύο λογικές επιλογές από το μασούτι. Άπαξ και ψωνίστε από εκεί. Έχετε διπλάσιους πόντους στο λογαριασμό σας και για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση.
0: Και επειδή θέλουμε ο λογαριασμός να είναι οικονομικός, Κατερίνα Λιώγη, τη συνέχεια λογαριασμός.
1: Ακριβώς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ο οποίος κυκλοφορεί και ολοκαίρινο δίσκο στις 15 του Μάη.
1: Που έχει κάνει χαμό ήδη με το ρεμπέτικο, έτσι, αν τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, και έχει ανεβάσει και άλλα κομμάτια του δίσκου, ρε παιδί μου, έχει λικάρει πράγματα.
1: Εντάξει, όπων τώρα έχει χαράξει ένα δικό του.
0: Κοίτα, και διαφοροποιείται, αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, καινοτομεί. Δεν πάει να κάνει το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ πάντως. Εγώ πάντως τον θυμάμαι χρόνια πριν που έτσι είχαμε βρεθεί στο στούντιο. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο ρεμπέτικο.
0: Γενικότερα έχει αγάπη και σεβασμό σε παραδοσιακή μουσική και, και γενικότερα σε αυτά που μας φέραν εδώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και προτείνετε τραγούδια για τον Daily Throwback που θα πει ευθύς αμέσως η Ελένη Williams.
1: Λοιπόν. Τώρα, μια και λέγαμε για ρεμπέτικο, θα σε πήγαινα στα ρεμπέτικα, αλλά όχι.
0: Είπαμε, εντάξει.
1: Όχι, όχι. Ενώ αν με πήγαινε εσύ, επειδή δούλευα σε ρεμπετάδικο, τραγούδουσα σε ρεμπετάδικο, θα μου ήταν πιο εύκολο.
0: Πάμε.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1997.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Γυναίκα, καλλιτέχνηδα. Mm. Μουσική στίχους έχει γράψει ο Φιβός.
0: Ναι. Είναι αγαπημένος μέχρι σήμερα ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Πολύ ενεργή.
1: Πρωταγωνιστή. Τη αρέσει να πρωταγωνιστεί γενικότερα.
0: Τη αρέσει να πρωταγωνιστεί.
1: Είναι μάγκας.
0: Μάγκας.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο δωμάτιό μου και έσβησα το φως. Κι όλα σκοτεινιάσαν εντελώς.
0: Είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν έχει μείνει να μπορώ να δω από αυτά. Μου θυμίζουν πως δεν σε έχω πια.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα έναν δρόμο
0: της επιστροφής
1: και άρχισα να περπατώ.
0: Ναι.
1: Ψάχνοντας τη δύναμη να βρω. Για να κάνω.
0: Άρα είναι στις 10 εντολές αυτό.
1: Στη ζωή μου.
0: Κάτι σωστό.
1: Μια καινούργια
0: αρχή.
1: Ναι. Μα από τα πρώτα βήματα είχα κουραστεί.
0: Μάλιστα.
1: Τι με κοιτάζει, χαμογελάς.
0: Και αν δίνεις όρκους πως με αγαπάς, εγώ έχω αμφιβολία.
1: Στην ουτοπία, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό είπα, όχι. Χωρίς εσένα, ναι. Χωρίς εσένα, ναι.
1: Για ξύδι,
0: ξύδι. Το νυχτολούλουδο.
1: Όχι. Θα πεις όλα τα τραγούδια της, δεν και το λες. Θα πάμε και στις προφητείες.
0: Όχι, τις προφητείες τα ξέρω όλα. Θα το βρίσκα. Είναι το 99 οι προφητείες όμως. Δεν είναι το 97. Το 97 ήταν οι 10 εντολές.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχει πει?
1: Εγώ πολλά πράγματα.
0: Για πες ποιο είναι.
1: Ένα και θέλω να σε ξεχάσω.
0: Και ότι θυμίζεις εσένα να το αλλάξεις.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για επιτυχία, σοβαρή επιτυχία.
0: Θα της το πω το υποθετηδό. Τι δώσε, 3 ώρες έχουμε ραντεβού.
1: Τι θα της πεις? Το θέλω να σε ξεχάσω.
0: Ότι άστα, την πάτησα.
1: Πες τους παρακαλώ.
0: Θα της το πω. Εγώ Βανδύ τα ξέρω. Τι
1: να πεις?
0: Θέλω να σε ξεχάσω, Βανδύ.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει, ένα τελικουσκούς είναι εδώ.
1: Τραγουδούσα.
0: Ναι, και τι να κάνω εγώ.
1: Γιατί μου κατεβάζω το χέρι, δεν τραγουδούσα.
0: Πρέπει να βγούμε στον αέρα.
1: Και τι σημαίνει αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ναι, τι, με φημώνεις, πες.
0: Τι να πάω, Θεέ μου, σε ποιον από τον πόνο μου και ποιος να με ακούσει.
1: Ακούω τόσο κόσμο να ακούει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ποιος να με καταλάβει, να το πω πιο σωστά.
1: Τόσο κόσμο δεν σε καταλαβαίνει.
0: Τόσο κόσμο δεν με καταλαβαίνει.
1: Με συμπαθεί ο κόσμο σε μένα.
0: Ναι, είσαι
1: συμπαθή. Με βλέπει και με συμπαθεί ο κόσμο.
0: Ναι. Πού να ξέρανε. Τα φαινόμενα παντούν. Εγώ θα σα πω, εγώ. Να ανοίξω εγώ. Δηλαδή. Τέλο πάντων. Άστα.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
7: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
6: Τι πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
7: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
8: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
9: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
10: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
8: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
9: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
8: Delivery στο 26410-44555.
9: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
11: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές. Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές

0: Καλά αυτό, φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
0: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
5: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
4: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
5: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
4: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
5: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.
8: Daily Couscous

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πρώτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, δυνατά και ελληνικά.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω και τη Φίσκορτα που έκανε την εμφάνιση της, έτσι, την επίσημη εμφάνιση της με τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της. Έτσι. Γιατί παντρεύεται τώρα η Φίσκορτα.
0: Έτσι είδα κι εγώ.
1: Χαμός θα γίνει. Θα έχουμε δεύτερη. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μια συζήτηση που είχα.
0: Με ποιο?
1: Με μια φίλη μου. Και κάναμε την εξής συζήτηση, ρε παιδάκι μου, τώρα. Και πιστεύω ότι θα με καταλάβουν πολλοί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες λένε.
0: Πολλές.
1: Και πολλοί ενδεχομένως. Υπάρχουν έρευνες πάρα πολλές που δείχνουν ότι πλέον από εδώ και στο εξής οι γυναίκες από τα 30 μέχρι τα 40 κάτι τους είναι. Οι περισσότερες είναι ανήπαντες και χωρίς οικογένεια και συντρόφους κλπ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς ήταν δηλαδή πριν από 20 χρόνια, καμία σχέση και έχει αλλάξει τελείως αυτό. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα γυναίκες που ζουν μια δεύτερη ζωή. Βλέπω, ξέρω.

0: Εγώ Φέη Σκορδά, βλέπε εσύ Χριστίδου, βλέπε, ξέρω εγώ, Δέσποινα Βανδύ, βλέπε κλπ. Και λέω, ρε παιδάκι μου.
1: Εγώ, και η Αθηνά Οικονομάκου, μην
0: Αθηνά Οικονομάκου, βέβαια. Και λέω, εγώ δεν θα έχω την επιλογή να ζήσω αυτή τη δεύτερη ζωή, ας πούμε.
1: Γιατί δεν έκανε νωρί την πρώτη.
0: Γιατί δεν έκανα την πρώτη. Δεν έκανα νωρί την πρώτη. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι για να μην έκανα νωρί την πρώτη, κάποιο λόγο θα υπάρχει και θα έχω ζήσει πράγματα που δεν θα έχουν ζήσει άλλοι. Αλλά...
1: Κοίτα, για να ακυρώσει επίσης... μία κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, για να φύγουν από αυτούς τους γάμους, σημαίνει ότι δεν είναι χαρούμενες. Άρα και αυτοί δεν κάναν μια σωστή πρώτη επιλογή.
0: Ακριβώς αυτό σκέφτομαι. Ότι μπορεί
1: δεν είναι τέλειο και πρέπει να φύγω.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Ναι, είναι κάπως.
1: Πάνω σκιά μου, ξέρεις πολλούς.

0: έβαλα πλάτη.
1: Εγώ.
0: Στην αγάπη.
1: Έβαλες.
0: Έτσι. Θοδωρής Φέρης.
1: Τα είπε ο Θοδωρής Φέρης. Τα είχε πει και η Στέλλα Καλή στο παρελθόν. Τα είπε και ο Θοδωρής Φέρης.
0: Τα έγραψε ο Γιώργος ο Θεοφάνος με τον Θάνο Παπα-Νικολάου.
1: Ετοιμάζεται κιόλας. Η Στέλλα Καλή ετοιμάζεται να κάνει τώρα.
0: Καμπακ.
1: Καμπακ. Καμπακ στον.
0: Κάνω καμπακ. Έκανε την Πέμπτη live. Πήγα.
1: Ναι,
0: το βράδυ. Στο όπως, στη Λιφάδα.
1: Άλλη μόνο.
0: Και θα κάνει και τώρα. Και δεύτερο.
1: Πήγε καλά.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Η Στέλλα είναι και πολύ καλή φωνή.
1: Η Στέλλα είναι...
0: είναι και ωραίο πλάσμα.
1: Όχι, όχι, είναι συγκλονιστική φωνή.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και επιστρέφουμε. Ο οποίος Γιώργος Μαζωνάκης, να πούμε ότι έχει και μια πολύ ωραία συναυλία
1: στις
0: 10 Ιουνίου που θα γίνει χαμός.
1: Εκεί στο
0: λιμάνι. Άνοιξε νομίζω και η προπόληση. Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι, στο λιμάνι, στο λιμάνι, στο λιμάνι. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Φτάσαμε στο φινάλε.
1: Πότε φτάσαμε στο
0: φινάλε? Έχουμε βγει εκτός χρόνου, αρχικά.
1: Αλήθεια. Για, καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Να βγαίνουμε εκτός χρόνου, γενικά σημαίνει πολύ. Και το συνεχίζουμε.
0: Μάλλον έχω βγει εκτός τροχιάς.
1: Τέλος πάντων, ναι, ας αφήσουμε κάποτε τον κόσμο να πάει στα.
0: Να ηρεμήσει.
1: Αυτό να ηρεμήσει.
0: Να βρει τον εαυτό του.
1: Αυτό, να συνεχίσει τέλος πάντων εδώ την ακρόασή του στο πολύ αγαπημένο του ραδιόφωνο. Και εμείς, παιδιά, θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας. Τι ωραία, τσίκι τσίκι για tomorrow.
0: Έτσι.
1: Land.
0: To be, of course. Yes. Λοιπόν, ακριβώς την ίδια ώρα είναι η κορυφαία συχνότητα.

0: Energy 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα δώρα πολύτιμα και διαχρονικά. Κοσμήματα Καφρίτσας. Εργαστήριο και έκθεση χρυσών κοσμημάτων στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο. Και στο νέο μας κατάστημα, Άποψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, θα βρείτε επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων σε προσιτές τιμές. Κοσμήματα Καφρίτσας.
5: Ξύπνησες! Φύγαμε δυνατά! Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους, σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Εφόλης της ύλης συνέντευξη στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο κύριος Φαρμάκης αναφέρθηκε εκτενώς και με λεπτομέρεια σε όσα αναμένεται να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναλύοντας τις πρωτοβουλίες εκτός των άλλων για τα έργα ανάπτυξης, την ενέργεια, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και τη στήριξη των νέων. Αναλυτικά τη συνέντευξη μπορείτε να παρακολουθήσετε στο energy942.gr και στο agrinio-site.gr.
9: Εμένα δική μου επιθυμία είναι να είμαι στην πρώτη γραμμή. Κάθε αγώνα για τον τόπο, όσο οι συμπολίτες μου με θέλουν εδώ. Δεν είναι ζήτημα φιλοδοξίας. Και το έχω πει και το ξαναλέω. Είναι θέμα τεράστιας ευγνωμοσύνης στους πολίτες που με τίμησαν δύο φορές με την ψήφο τους και με έκαναν περιφερειάρχη, να μπορώ να δουλέψω για αυτούς. Άρα είναι ζήτημα χρέους και συνέπειας. Αν η κοινωνία πιστεύει ότι εγώ μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω από εδώ, θα είμαι εδώ και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι να φτάσει ο τόπος μας όσο πιο ψηλά γίνεται.
8: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες τελεχών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για τον ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε ξαφνικά και ακυβέρνητο από ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το ντρόουν μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στην Αττική και ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και πυροτεχνουργών ανέλαβαν τον εξονυχιστικό του έλεγχο με σκοπό να πάρουν απαντήσεις. Κυρίως πώς κατέληξε στη Λευκάδα, από πού ερχόταν και ποιος ήταν ο τελικός του στόχος.
10: Αυτό το σκάφος ήταν εν κίνηση, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα την εμπειρία που έχω είναι ότι είναι αυτό. Κινούμενο, δεν σταματάει. Έχει μπαταρίες αρκαλκές και συνεχίζει. Είχε μια κάμερα, εξειδικευμένη πάρα πολύ καλή στη μέση του σκάφους και είχε δύο πάνελ, ένα για GPS μάλλον. Και ήταν χαμηλό επίπεδο στο ένα μέτρο, ώστε ήταν μαύρο, ώστε να μην φαίνεται τη νύχτα καθόλου. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν στο πέρασμα να περάσει. Μάλλον είχε χάθει το σήμα GPS
11: λόγω καιρού, επειδή
10: είναι αυτό πάει κοντά στα βράχια, να μην έγινε το ανιχνεύσιμο. Εννοείται ότι λίγο, άμα είχε λίγο καιρό, κάποιο βράχο στο παράσιτο, το χτύπησε γιατί είχε τρεις αισθητήρες μπροστά.
8: Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ιωάννη Παπαδομαρκάκη και εκ μέρους του Δήμου Αμφιλοχίας, του Δημάρχου Σάκη Τουρουνίδη, της Αντιδημάρχου Παιδείας Νίκης Ράπτη και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γεωργίου Αλπό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα και τις εκπαιδευτικές υποδομές του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας και της κατάργησης του Γυμνασίου Μαλαισιάδας. Μεταφέρθηκε ξεκάθαρη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, επισημένοντας τη σημασία των σχολικών μονάδων για τη στήριξη της περιφέρειας και των ορεινών περιοχών του Δήμου. Η Υπουργός ενημέρωσε ότι τόσο η συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας, όσο και η κατάργηση του Γυμνασίου Μαλαισιάδας δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Πλήρης ημερών έφυγε ο πρώην βουλευτής Ετωλοκαρδανίας Χρήστος Φωτόπουλος. Ο εκ λοιπόν είχε διατελέσει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977 έως το 1989. Ιδιαίτερα αγαπητός και με πλούσια κοινωνική δράση, ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Γαύρο Ετωλοκαρδανίας το 1928 και υπήρξε απόφυτος της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου εν αποστρατεία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθη χθες ανήλικος που κατηγορείται για πλαστογραφία και εν συνεχεία ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο ανήλικος να καταναλώνει αλκοόλ, ο οποίος όπως προέκυψε είχε επιδείξει σε υπάλληλο του καταστήματος τα στοιχεία της ταυτότητάς του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχοντας παραποιήσει προηγουμένως το έτος γέννησής του, ώστε να παρακάμψει την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ λόγω της ανηλικότητάς του. Ο Πανετολικός πέτυχε νίκη χρυσάφι στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας 2-1 το Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε ένα τεράστιο αποτέλεσμα σε μία από τις κρίσιμες σκαμπές της σεζόν και ανέβηκε στους 34 βαθμούς, αποκτώντας ξεκάθαρο πλέον προβάδισμα στη μάχη για τη σωτηρία 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
7: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Energy 94,2.
12: Energy.

Energy. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 92.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-3. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων.

0: εκεί από το Σωτηρακόπουλο.
1: Και η είσοδος υπέροχη.
0: Πάνελ Πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου.
0: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
0: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
8: Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει.
9: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά. Μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Έλα, άγγι τα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψει. Ουί στη γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντουματου σαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτη φίρμη. Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
13: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Energy.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
2: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
1: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
3: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
4: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
5: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
3: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
4: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
3: Delivery στο 2641044555.
4: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
6: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
7: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
8: Πάτρας Παναγιώτης.
9: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
10: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641-023-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
12: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
14: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
13: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
14: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
13: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
15: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
16: Μες στα χαράματα.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
6: Αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27-137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Για να επιλέξεις τον καλύτερο καφέ της πόλης, δεν χρειάζεται σοφία. Αρκεί να εμπιστευτείς τη σοφή Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Ποιοτικός καφές με πλούσιο άρωμα από έπειρους μπαρίστα. Ζεστός χώρος διακοσμημένος με σοφία και γούστο. Live εμφανίσεις επιλεγμένων καλλιτεχνών και μαζέματα με την παρέα που μένουν αξέχαστα. Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Χαριλάου Τρικούπη 4, Αγρίνιο. 26410-25414. Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Η σοφή επιλογή.
0: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
1: Αγροτικός.
2: Από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25.

0: με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Ζή.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις. Ευχαριστώ το Θεό.
2: Energy. 94,2.
3: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
4: Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 47 144.
11: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
0: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
12: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
13: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
14: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
15: Τέντες παραδείσεις.
16: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
17: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
18: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
17: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
18: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
17: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
18: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
17: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
19: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
20: Επιμένουμε.
19: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
20: Υπερέχουμε.
19: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
20: Ξεχωρίζουμε.
19: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
20: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
19: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
20: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
19: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
20: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
21: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ

0: Χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα δώρα πολύτιμα και διαχρονικά. Κοσμήματα Καφρίτσας. Εργαστήριο και έκθεση χρυσών κοσμημάτων στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο. Και στο νέο μας κατάστημα, άποψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, θα βρείτε επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων σε προσιτές τιμές. Κοσμήματα Καφρίτσας.
1: Ξύπνησες! Φύγαμε δυνατά! Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους, σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή.

0: κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 031 111 και 2641 053 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
2: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
1: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο τριχονίδα-travel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Για να επιλέξεις τον καλύτερο καφέ της πόλης, δεν χρειάζεται σοφία. Αρκεί να εμπιστευτείς τη σοφή Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Ποιοτικός καφές με πλούσιο άρωμα από έμπειρους μπαρίστα. Ζεστός χώρος διακοσμημένος με σοφία και γούστο. Live εμφανίσεις επιλεγμένων καλλιτεχνών και μαζέματα με την παρέα που μένουν αξέχαστα. Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Χαριλάου Τρικούπη 4, Αγρίνιο. 26410-25414. Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Η σοφή επιλογή.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Εφόλης της ύλης συνέντευξη στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο κύριος Φαρμάκης αναφέρθηκε εκτενώς και με λεπτομέρεια σε όσα αναμένεται να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναλύοντας τις πρωτοβουλίες εκτός των άλλων για τα έργα ανάπτυξης, την ενέργεια, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και τη στήριξη των νέων. Αναλυτικά τη συνέντευξη μπορείτε να παρακολουθήσετε στο energy942.gr και στο agrinio-site.gr.
14: Εμένα δική μου επιθυμία είναι να είμαι στην πρώτη γραμμή. Κάθε αγώνα για τον τόπο, όσο οι συμπολίτες μου με θέλουν εδώ. Δεν είναι ζήτημα φιλοδοξίας. Και το έχω πει και το ξαναλέω. Είναι θέμα τεράστιας ευγνωμοσύνης στους πολίτες που με τίμησαν δύο φορές με την ψήφο τους και με έκαναν περιφερειάρχη, να μπορώ να δουλέψω για αυτούς. Άρα είναι ζήτημα χρέους και συνέπειας. Αν η κοινωνία πιστεύει ότι εγώ μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω από εδώ, θα είμαι εδώ και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι να φτάσει ο τόπος μας όσο πιο ψηλά γίνεται.
13: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες τελεχών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για τον ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε ξαφνικά και ακυβέρνητο από ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το ντρόουν μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στην Αττική και ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και πυροτεχνουργών ανέλαβαν τον εξονυχιστικό του έλεγχο με σκοπό να πάρουν απαντήσεις. Κυρίως πώς κατέληξε στη Λευκάδα, από πού ερχόταν και ποιος ήταν ο τελικός του στόχος.
15: Αυτό το σκάφος ήταν εν κίνηση, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα την εμπειρία που έχω είναι ότι είναι αυτό. Κινούμενο, δεν σταματάει. Έχει μπαταρίες αρκαλκές και συνεχίζει. Είχε μια κάμερα, εξειδικευμένη πάρα πολύ καλή στη μέση του σκάφους και είχε δύο πάνελ, ένα για GPS μάλλον. Και ήταν χαμηλό επίπεδο στο ένα μέτρο, ώστε και ήταν μαύρο, ώστε να μην φαίνεται τη νύχτα καθόλου. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν στο πέρασμα να περάσει. Μάλλον είχε χάθει το σήμα GPS
16: λόγω καιρού, επειδή
15: είναι αυτό πάει κοντά στα βράχια, να μην έγινε το ανιχνεύσιμο. Εννοείται ότι λίγο, άμα είχε λίγο καιρό, κάποιο βράχο στο παράσιτο, το χτύπησε γιατί είχε τρεις αισθητήρες μπροστά.
13: Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ιωάννη Παπαδομαρκάκη και εκ μέρους του Δήμου Αμφιλοχίας, του Δημάρχου Σάκη Τουρουνίδη, της Αντιδημάρχου Παιδείας Νίκης Ράπτη και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γεωργίου Αλπό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα και τις εκπαιδευτικές υποδομές του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας και της κατάργησης του Γυμνασίου Μαλαισιάδας. Μεταφέρθηκε ξεκάθαρη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, επισημένοντας τη σημασία των σχολικών μονάδων για τη στήριξη της περιφέρειας και των ορεινών περιοχών του Δήμου. Η Υπουργός ενημέρωσε ότι τόσο η συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας, όσο και η κατάργηση του Γυμνασίου Μαλαισιάδας δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Κύριε Σημερών, έφυγε ο πρώην βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Χρήστος Φωτόπουλος. Ο εκλοιπών είχε διατελέσει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977 έως το 1989. Ιδιαίτερα αγαπητός και με πλούσια κοινωνική δράση, ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Γαύρο Ετωλοακαρνανίας το 1928 και υπήρξε απόφυτος της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου εν αποστρατεία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθη χθες ανήλικος που κατηγορείται για πλαστογραφία και εν συνεχεία ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο ανήλικος να καταναλώνει αλκοόλ, ο οποίος όπως προέκυψε είχε επιδείξει σε υπάλληλο του καταστήματος τα στοιχεία της ταυτότητάς του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχοντας παραποιήσει προηγουμένως το έτος γέννησής του, ώστε να παρακάμψει την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ λόγω της ανηλικότητάς του. Ο Πανατολικός πέτυχε νίκη Χρυσάφη στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας 2-1 το Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε ένα τεράστιο αποτέλεσμα σε μία από τις κρίσιμες σκαμπές της σεζόν και ανέβηκε στους 34 βαθμούς, αποκτώντας ξεκάθαρο πλέον προβάδισμα στη μάχη για τη σωτηρία 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
11: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
16: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
17: Energy.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy στους 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα

0: 2641-0-22-990 και 694-2472-720. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
3: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες.

0: Ξυπνίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας, εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: This is Energy.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Με ισχυρές βροχές και κατατόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
3: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
4: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
5: Ελαστικά Zoys Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
6: Zoys Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoys Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
10: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
11: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
10: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
11: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
12: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
13: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
12: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
13: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
12: Delivery στο 26410-44555.
13: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
14: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
15: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
16: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία.
17: Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
18: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
19: Επιμένουμε.
18: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
19: Υπερέχουμε.
18: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
19: Ξεχωρίζουμε.
18: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
19: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
18: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
19: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
18: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
19: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
20: Η ώρα είναι 9. Δυναμώ.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο στο

0: Θα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη ή φαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410 23 666. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμάς. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και άσουρο δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτες φίρμες. Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα δώρα πολύτιμα και διαχρονικά. Κοσμήματα Καφρίτσας. Εργαστήριο και έκθεση χρυσών κοσμημάτων στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο. Και στο νέο μας κατάστημα, άποψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, θα βρείτε επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων σε προσιτές τιμές. Κοσμήματα Καφρίτσας.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Μεσολόγγι, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο. Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Η ώρα Είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Βραδάκια Μίχη μόνο με τη Σοφία Χατζή.
11: Βραδάκι. Βραδάκι πρώτο λοιπόν εβδομάδας και είμαστε εδώ. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Καλησπέρα, καλό μουσικό χαμογελό μας.

Βραδάκι με Μιχή, βραδάκι με Σοφία Χατζή. Πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μάηδες μετράμε μέχρι σήμερα. Να περάσουμε καλά και σήμερα και απόψε και όλοι μας φυσικά την εβδομάδα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Energy 4,2. Σε γεμίζει μουσική, με πολύ καλή, σωστή, έγκυρη ενημέρωση και με πολύ καλή ζωντανή παρεούλα σου τα βράδια. Ξεκινάμε και ολοκληρώνουμε τη βραδινή ζώνη εμείς στο 10 με 1 με τη Σοφία. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, στην παρουσία, στην επιμέλεια. Στην παρεούλα μας έχουμε τον ακόμο στα δύο και το μανόλι της εκούρα μας. Αγοράζουμε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλουμε, δίνουμε και το παλαιότερό μας, φεύγει και αυτό, παίρνουμε το νέο μας, το ελέγχουμε στο συνεργείο που θέλουμε, δίνουμε αρκετές δόσεις και όχι προκαταβολή και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Παρεούλα μας έχουμε φυσικά και ασφάλεια, την Protecker Mi Security εκεί στον ακόμο. Πανετολίου αδερφή Γκυγκλά φροντίζουν να είναι οι φύλακες άγγελοι. Η δική σας, η δική μας, χωρίς να μας επιβαρύνουν και πολύ οικονομικά, οι καλύτερες τιμές για φυλάξεις και περιπολίες και όλα τα υπόλοιπα. Η Αφίντα Ρίλα, η ποιότητα και η αξιοπιστία. Για τον καθαρισμό φίλτρων DPF Cleaning, για εξατμίσεις, για καταλύτες συγκολής μετάλλων, στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι είναι φυσικά και βεβαίως και το κέντρο υπασίας, για τα μαθηματάκια υπασίας σου στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, 69-36-13-038, αλλά και το υπέροχό μου, λατρεμένο μου καφεδάκι, καφεδάκι και τιμή άψογη, μόνο στο Άγιο γίνονται αυτά. Άγιος καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, πρωταγόρα 3 καλυβίων 54 σχεδίμα ένα ξενοδοχείο. Ένα Φώτης Λόης, η καλύτερη επιλογή σου σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά με ψυχτικές εργασίες, στο ψυγείο, την κουζίνα, το πλυντήριο, την παγομηχανή σου. Κοσμάιτολου 0 καινούριο 69-36-51-70-85. Οι ωραίες εμφανίσεις απαιτούν και Μάριο, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, πολυετής εμπειρία εθνικής αντίστασης 5. Βεβαίως έχουμε και το ζώο μας, γιατί θέλουμε να αγοράσουμε στην κυποτεχνική του λουλούδια, θέλουμε φυτά, σπόρους, θέλουμε λιπάσματα να καλύψουμε κάθε καλλιέργειά μας, εθνικής αντιστάσεως 114, και θέλουμε και ποιότητα καυσίμων και αξιοπιστία. Θέλουμε Aegean Oil και Νικόλα Παπούτσι, 4 χιλιόμετρα αγνεόντιρου πριν την Ερμίτσα. Αλλά θέλουμε και μύριψη, το πολύ fast food, γιατί θέλουμε και λίγο αρνάκι και λίγο κοτοπουλάκι και λίγα πιτόγυρα και λίγες μεριδούλες, λίγο από όλα τα καλά. Καριλάω τρικούπι 15 στο Συντριβάνι. Να σου πω ότι παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Γαποδιστρίου. Μίζες δυναμό. Θα σου γίνει και ένας πολύ ωραίος έτσι εκεί πέρα στο recondition ανάλογος. Καθαρισμός, σέρβις, όσα χρειάζεται Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, αλλά χρειάζεται και ένα κουλουράκι, ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, αυτό που βρίσκουμε μόνο σε Μκουλούρι, αυτό το χειροποίητο, το πεντανόστιμο που περιμένεις στην ουρά για να αποκτήσεις και πάρα πολύ καλά κάνεις και τα δίκια σου έχεις. Χαριλάου Τρικούπη 9 αντιδημαρχείου, Γεωργίου Καραβαβά 14 έναντι του ΚΕΠ. Και ό,τι έχει να κάνει με σέρβις αυτοκινήτων έχει να κάνει φυσικά και με Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Τώρα για μια αγαπημένη κρέπα. Αγαπημένη κρέπα, αγαπημένη φυσικά γλυκιά και αλμυρή επιλογή, όχι μόνο σε κρέπα και σε βάφλα και σε pancakes, στο Ice Cream, στην διεύθυνση Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Καλείς και φυσικά παραγγέλνεις όλα αυτά που θέλεις από τις 6 το απόγευμα και μετά στο 26-41-023-533 και σε μένα φυσικά και βεβαίως μπορείς να παραγγείλεις όσα θέλεις, όλα αυτά που θέλεις με το δικό σου μόνο γραπτό μηνυματάκι. Είναι πολύ απλό. Πολύ απλό, συντομογράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-301 0,34 για τους φίλους και τις φίλες που θέλετε απαντητικό μήνυμα από εμένα, τα χεράκια μου, τότε γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, η αποστολή σου στο 54754 1,64. www.energy942.gr φυσικά για να μπορείς να ακούς παντού και να βρίσκεις και το σταθμό στα social Energy 942.

0: Να καθούμε στο καρδιοχτύπη του Σχοινά. Πρώτη μετάδοση Διονύση Σχοινάς. Δεν είναι, λέει, σπίτι σου.
1: Πάλι δεν το βρει.
0: Κι όμως εδώ άνετα μπορείτε να το θεωρήσετε ότι είναι το σπίτι σας, το μουσικό σας.

0: καρδιά μου.
1: Νέο τραγούδι, πρώτη μετάδοση. Με Σχοινά, Διονύση Σχοινά. Στον Energy 942. Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο, χαμόγελα μουσικά. Καλή μας και δημιουργική και ευλογημένη εννοείται εβδομάδα. Θα δώσουμε μια μεγάλη καλησπέρα και στη φίλη μας την Παρασκευή.

0: καπελάκια Μιχή μόνο με τη Σοφία Χατζή.
1: Άιντε και έναν Πέτρο Ιακωβίδη στο Μιχή. Νέο τραγούδι, έτσι έχεις μάθει. Όπως μαθαίνει κανείς. Καλή ακρόαση. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
7: Και αυτές είναι επιλογές, σωστές επιλογές. Energy 4,2. Εδώ τα βραδάκια σου, κάθε βραδάκι, από Δευτέρα μας μέχρι και Παρασκευούλα μας, στο αγαπημένο ραδιόφωνο Energy από την πόλη του Αγνίου 94,2. Φυσικά και μπορείς να μου αποστείλεις δικά σου γραπτά μηνυματάκια, στο οποία θα γράψεις, εννοείται, χρειάζεται ένα εκτός αέρα, αν δεν θες να διαβάσουμε στον αέρα, να επιλέξεις, να αφιερώσεις και να σχολιάσεις την εκπομπούλα μας. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Το σοφάκι σου είναι εδώ, περιμένει εσένα, περιμένει όλους να επιλέξετε και φυσικά να διαμορφώσετε και αυτή την εκπομπούλα μας, αλλά και κάθε εκπομπούλα εδώ που ξεκινά τα βραδάκια σου, που ξεκινά, ολοκληρώνει την εβδομάδα σου και φυσικά τα πάντα όλα σου. Καλησπέρα, καλησπέρα γλυκέ μου Φανούλη, με την ωραία προφητική επιλογή σου, την πρώτη στο μήνυμά σου. Καλησπέρα, λέει Σοφάκη, όλα καλά. Γεια σου, Φανούλη μου, όλα πολύ καλά. Καλή εβδομάδα. Δέσποινα προφητείς, Πλούταρχο, πες μου γιατί μελαγχολείς. Καμιά φορά με πιάνει, δεν το θέλω. Νότι ζώμα μου γερέμω, έκρυψα το πρόσωπό μου. Λοιπόν, δεν κρυβόμαστε τώρα. Μένουμε μπροστά όρθιοι στις πρωτοφητείες της Δεσποινούλας. Και συνεχίζουμε.

0: επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Πάμε και σε Αντώνη Μασρέμο να το χαρίσουμε εξαιρετικά και για τον καλό μας και αγαπημένο φίλο Θωμά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Για να επιλέξεις τον καλύτερο καφέ της πόλης, δεν χρειάζεται σοφία. Αρκεί να εμπιστευτείς τη σοφή Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Ποιοτικός καφές με πλούσιο άρωμα από έμπειρους μπαρίστα. Ζεστός χώρος διακοσμημένος με σοφία και γούστο. Live εμφανίσεις επιλεγμένων καλλιτεχνών και μαζέματα με την παρέα που μένουν αξέχαστα. Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Χαριλάου Τρικούπι 4, Αγρίνιο. 26410-25414. Κουκουβάγια Καφέ Μπαρ. Η σοφή επιλογή.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια.

0: Στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου?
0: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
0: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
7: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 26410 44555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
9: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
8: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
9: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
8: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
13: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
13: Πάτρας Παναγιώτης.
14: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
15: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
16: Ξύπνησες? Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
17: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
18: Energy λοιπόν, Energy 94,2. Κλείσαμε, ολοκληρώσαμε εντελώς. Η ώρα έχουμε ξεκινήσει.

0: ταυτότητα.
1: Αυτό έλειπε. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι ψυχούλα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δημιουργική, όμορφη, ευλογημένη μας εβδομάδα και Γιάννης Πάριος. Σε ξέχασα.

0: απ' την αρχή.
1: Αυτό όμως είναι τα έτσι τραγούδια μου, πονεμένα η Μίχαλης. Μένω για όλη την πόλη το τραγουδάκι, λέει, που παίζει. Να σε καλά. Μην εδώ, γιατί θα φέρουμε καψούρι, Νίκο Οικονομόπουλο. Και ανεβασμένη σε λίγα λεπτάκια μουσικά από όλη τη Star

0: μουσικό χαμόγελο.
1: Μουσικό χαμόγελο συνέχεια. Σώμα μου, σώμα μου, σώμα μου, φτιαγμένο από πυλό. Για το Φανούλη μας επιλογή του, για τον Κωστή μας από Εμπεσό, ανακούει. Για τη φίλη μου τη Χρυσούλα επίσης.

0: φτιαγμένος από αγάπη. www.energy942.gr. Νότης σώμα μου, Οικονομόπουλος.
1: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Γεια σου Ρεσάκη. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν παίρνει τα ημεία για τα επόμενα 3 κάτι λεπτάκια μουσικά.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Mirror.

Φίλα θα πετάξουμε και 30 φίλα. Πέτρος Ιακωβίδης, Καπνογόνας, ειδική σας έτσι μουσική παραγγέλια. Παρεμβλέπω μας έχουμε το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και έχουμε και ποιότητα καυσίμων μόνο Ιντζιάν Ολ, 4 χιλιόμετρο αγρινίου αντιρρίου πριν την Ερμίτσα. Πλυντήριο, γλυπαντήριο, πετρέλαιο, θέρμανσης, όλα, τα πάντα όλα βρίσκεις. Βρίσκεις και Μάριο με μια ωραία εμφάνιση. Αντρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα, βαφή, χτένισμα, αντάβγες, όλα σου. Εθνικής αντίστασης 5. Έχουμε και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου εκεί στον Ακόμο Πανεδολίου, 69-36-13-0-38. Προσιτές τιμές και αγαπημένα κουλουράκια, κρύα σάντουιτς, κριτσινάκια, μπισκότα, τα πάντα χειροποίητα, είτε γλυκά, είτε αλμυρά, είτε σκέτα, στο κουλουράκι μας, στο M κουλουράκι μας, εγώ θα έλεγα αχ κουλουράκι μας, αγαπημένο, ωραίες γεύσεις. Καλλιλάου Τρικούπη 9 εναντί Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαβάδα 14 εναντί και 7 πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι. Θέλουμε Ευαγγέλη από τον Γιάννη τώρα, θέλουμε ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου, μίζες δυναμό, μπαταρίες, έχουμε και εγκατάσταση για 2 έτη, σέρβις air condition, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Θέλουμε κρεπούλα, βάφλα, θέλουμε club sandwich και τα ωραία μπερκεράκια, τα έτσι ειδικά περιποιημένα από το ice cream. Στο Foods έτσι και στο e-food μπορείς να παραγγείλεις και να δεις και το μενού του όλο. 6 απόγευμα μέχρι 4 το πρωί στην Μπουκογιάννη 6. Παρεούλα μας βεβαίως φυσικά είναι και η αφινταρίλα με εξατμίσεις υψηλής απόδοσης, με καταλύτες και καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic. Με 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση μετά την παράδοση που γίνεται αυθημερών στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αγοράζουμε λοιπόν λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σκυλοτροφές, γατοτροφές, χαλαμπόκι, φυράματα, δέντρα, σπόρους και πολύ ωραία λουλουδάκια άνοιξη στο ζώο. Βεβαίως και υποτεχνική εθνικής αντιστάσεως 114. Πάμε στο μύρι μας, πάμε να έτσι απολαύσουμε το αρνάκι του ντόπιο γάλακτος καθημερινά. Τιμή κιλού στο προσφορά στα 24 ευρώ. Να απολαύσουμε χειροποίητο γύρο και όλα τα άλλα τα καλούδια του. Χαριλάου Τρικούπη 15. Έχουμε παρεμβλία μας και την Protect Hermes Security. Με πυρασφάλεια, χρηματοκιβώτια, θηρίδες, άμεση επέμβαση. Στον Ακόμο Πανετολίου, αδερφή Γκλά, σταθερά και μόνιμα και σταθερά και μόνιμα το καφεδάκι μου. Εγώ το απολαμβάνω στο άκι μου ή αλλιώς στο χώρο μας με ένα μόνο τηλέφωνο. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ, 26-41-0-21-6-29, Άκης Καφέ 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Θα πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και τον Κόμο Σταδίου και τον Μανώλη Τσεκούρα μας, top κορυφή στο είδος του χρόνια τώρα, φροντίζει με μεγάλες προσφορές σταθερά, με μεγάλη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σταθερά και αυτό, για τη δική σου εγγυημένη αξιόλογη αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, εγγύησε τρακάριστου Κόμβος λοιπόν στα δύο. Στο Παριάκι και Φωτισλόης με ψυχτικές εργασίες, τα πάντα όλα γίνονται με το Φώτι μας. Σε ψυγείο, πλυντήριο, air condition, παγομηχανή και κουζίνα. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85, παρακαλώ. Λοιπόν, πριν μου τους χάσει ο Άκης με διαφημίσεις, πάω στο υποσυνείδητο και της. Φώναξε όσο θέλεις Άκη μου, σε λίγο διαφημισούλες. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου στο 54-300-0,34. Το υποσυνείδητο, το γιατρικό μας είναι εδώ και τη γαρμπή.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμάς, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και ασουρό δώρα.
11: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτες φίρμες.
10: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Όχι σπίτι. Όχι σπίτι, μόνο μοιχή. Μόνο Energy και είμαστε μαζί. Δεύτερη ώρα μας.

δύσκολα τα πράγματα. Αν δεν στα έχουν πει καλά, Energy 4,2, ακόμα καλύτερα τα λέμε. Καλησπέρα Σοφάκι μου, καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα αγαπάκι μου. Γράφεις Μιχή λοιπόν, όχι μακαρόνια, είπαμε όχι μακαρόνια. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Χωρίς μακαρόνια, εκτός κι αν έχουν και κυμά. Εκεί το συζητάμε πιο θερμά.

0: Energy.
1: Energy. Βάζω μου, πάμε για Αιγαίο. Εγώ λέω πάντως, φιλεράκι μου, αν δεν έχει μποφόρια δυνατά, να πάμε βρε παιδί μου, με Άννα, με Ανούλα Βύση, πάμε παντού. Μουσικά, νοερά, τα πάντα όλα μας. 5,5 λεπτάκια μετά τις 11.

Καλησπέρα για σένα, Ζωβάκι, και το Μιχή Παριάκη σου με πολύ πολύ αγάπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ματάκια μου γλυκά. Και λόγω και της χθεσινής ημέρας που ήταν αφιερωμένη στη μάνα, έχω ένα σούπερ πασχάλι τερζί σε λίγο. Ανάλογο.

Το φίλι κατάλαβες, Απόστολε, γιατί, ε? Έλα που δεν κατάλαβες για το λογαριασμό. Πού σε ρε Τζορτζινάκι μου αγαπημένο. Γεωργία Μέγαρα, σοφάκι μου ευγενικό. Και αγαπημένη μου παρεούλα του Μιχή, καλησπέρα. Ευγενικό το σοφάκι. Στο μικρόφωνο σχεδόν πάντα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να ανεβάσουμε τις εντάσεις στην διασκέδασή μας. Και καλή διασκέδαση να έχουμε. Πολύ καλή και καλή εβδομάδα, ψυχούλα μου γλυκιά εσύ. Λοιπόν, ο Πασχάλης Σεζής που έρχεται σε λίγο, απαραίτητος και για εσένα. Απαραίτητος και απαραίτητα. Ρε εσύ Αποστόλη, βρε εσύ, μεγαλώνει ο λογαριασμός. Καλά.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Αγάπη, αγάπη μόνο. Μάνα λέξη ιερή. Σιγά τώρα μην περίμενα μια ημέρα του χρόνου να γιορτάσω τη μάνα. Κάθε μέρα την γιορτάζω, την τιμώ και την αγαπώ. Καλά δεν λέω, ρε εσύ, μανάβη καρδιάς μου. Άρε φρουτοπηγή ποιότητα. Φρουτάκια λαχανικά τώρα με τα φρουτάκια και όλα στα καλοκαιρινά που ζυγώνουν. Ακόμα καλύτερα.

Δυστυχώς. Αν το ξέρα έτσι και δεν περίμενα η ζωή να είναι αυτό το παραμύθι που μας μεγάλωσαν μικρά παιδιά. Καλύτερα να είχα στερηθεί αυτά τα χάδια. Ό,τι πιο ιερό, ό,τι πιο ευαίσθητο. Η λέξη μάνα και ο πατέρας, αλλά η μάνα, μάνα.

0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Και εμείς έτσι μεγαλώσαμε με τα ωραία αληθινά χαδάκια της Μανούλας και νομίζαμε ότι έτσι όλα τα χάδια θα είναι. Λέξη που κλείνει μέσα της όλη την αγάπη, την αυτοθυσία του κόσμου. Χρόνια πολλά σε κάθε Μανούλα και σε αυτές που έφυγαν και σε αυτές που έφυγαν. Και ακόμα πιστεύω εκεί που έχουν φτάσει με τον τρόπο τους προστατεύουν τα παιδάκια τους και σε αυτές που μένουν. Αχ μωρέ φιλαράκι μου.
2: Έλα πολλά να ξυπνώ μόνο.
1: Θα φέρω και ένα μητροπάνο τώρα, συγκινήθηκα.

κουράστηκα τα χάδια τα ψεύτικα. Αμάν. Και κουράστηκα να σ' αγαπώ που λέει ο Γιώργος Νικόλας. Καλησπέρα. Καλή μας εβδομάδα. Δύναμη, αισιοδοξία, χαμόγελα και πάμε.

0: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
3: Με ισχυρές βροχές και κατατόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
4: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
5: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
6: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας. Παντός τύπου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
5: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Κάποιες στιγμές λίγο πιο έτσι ευάλωτες, πιο ευαίσθητες. Τι κάνεις, να τα κάνεις όλα καλά και να είσαι καλά. Ζορτινάκι Μέγαρα, σοφάκι να χαμογελάς μόνο. Είναι χαμογελάω, γι' αυτό λέγεται και εκπομπή μου στο χαμόγελο. Κλέβω συμβολή φίλου και ας με συγχωρέσει, μυχή εκπομπή είσαι. Και για σένα αξίζει το χαμόγελο, και για σένα και για όλο τον κόσμο πιστεύω ότι αξίζει έτσι το χαμόγελο και οι όμορφες στιγμές. Γιατί στην ουσία αυτές είναι που μένουν, έτσι. Αυτές οι σύντομες στιγμές που μπορείς να δημιουργήσεις ακόμα και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Μένουν, έτσι. Αυτές οι σύντομες στιγμές που...

0: έχω ξεχάσει.
1: Νίνο Ζωζεφινούλα. Τι κάνεις?
0: Όσα χρόνια μαζί σου.
1: Ζορζινάκη, εννοείται δεν φεύγεις από την εκπομπούλα. Έχουμε.
0: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
1: Πολλές φορές λένε ότι αυτοί που χαμογελάνε περισσότερο είναι αυτοί που έχουν πονέσει πιο πολύ. Σωστό, έχουν φιλοσοφήσει πιο πολύ. Μέσα από αυτές τις μαύρες εμπειρίες βρίσκουν πολύ πιο εύκολα, θεωρώ, τις πιο έτσι άσπρες στιγμές στο χαμόγελο και στη θετικότητα.
0: Τι κάνει
2: Energy 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
1: Τι κάνω, κάνω το μυχή μου, κάνω και το σταυρό μου, αλληλούια και Άγιος ο Θεός, δόξος ο Θεός. Της μαμάς σου. Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια.

0: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη

0: είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

Γιατί βρε παιδί μου κάποιοι αγαπάτε και δεν το λέτε. Δεν το παραδέχεστε. Είναι νοοτροπία έτσι. Είναι άμυνα. Ή μήπως δεν είναι αγάπη.

0: Αφαινομένο για σένα, Σοφία, με αγάπη και εκτίμηση. Και αγάπη, πάνω απ' όλα αγάπη, γιατί σ' αγαπάω και το λέω, φιλαράκι. Και έχω επιλέξει και ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι σε λίγο, έτσι, με Αντώνη Βαρδί, που μου αρέσει και αγαπώ. Το σκέφτηκα για το Τζορτζινάκι μας, αλλά θα παίξει, θα έρθει και για εσένα εξαιρετικά. Είναι ό,τι πρέπει, θαρώ.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
0: Είπα, λέω και θα ξαναπώ, Θοδωρής Φέρης στον Energy. Ζωντανή εκπομπούλα μας, ε. Ναι, αυτή που ακούς είναι μια ζωντανή εκπομπή, εντελώς αυθόρμητη. Ανατρεπτική, καμία σχέση με τις άλλες. Πόσα είπες, ρε Σιψηλέα, πόσα είπες.

από τον ακροατή Ανδρέα το τραγούδι αυτό χαρισμένο σε κάποια ακροάτρια. Παναγία μου, και τι δεν είπες. Όσο θα γυρί... Τον ουρανό και τα άστρα είπες. Είπες αυτά ακριβώς που ήθελα να ακούσω, χωρίς να τα εννοείς. Όλα... Γιατί τα πες. Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, αλλά έχω παρατηρήσει αυτοί που λένε αυτά τα ψέματα, αυτά τα μεγάλα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να χωρίσω με σένα. Αυτοί χωρίζουν. Αυτοί φέρουν το χωρισμό. Άντε τώρα να τα λες σε μια ευαίσθητη ψυχούλα, που πραγματικά τα λες, δακρύζει και τα θέλει όσο τίποτε άλλο.

πραγματικά ό,τι πιο άσχημο στη ζωή μου είναι κάποιος να λέει ψέματα. Ψέματα για οτιδήποτε, έτσι. Πόσο μάλλον και σε λόγια αγάπης. Προσωπικά θα προτιμήσω να μην απαντήσω σε κάτι, να μην πω κάτι, παρά να πω ψέματα. Καλύτερα να μην σου απαντήσω, να σε αφήσω έτσι, παρά να σου πω ένα ψέμα που μπορεί αύριο να πληγώσει και σένα, αλλά στην πορεία μπορεί να πληγώσει ακόμα και μένα. Για μια αλήθεια ζούμε. Και ένα χαμόγελο, μουσικό προπάντων. Πάμε και για καφεδάκι τώρα στο Άκη. Εδώ να δείτε χαμόγελα. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Άκης Καφέ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1. Εμφάνιση υπέροχη με Μάριο στο κουρεματάκι, είναι θεός, πραγματικά είναι πολύ ετής η εμπειρία του και αγαπά ιδιαίτερα αυτό που κάνει, αντρικό γυναικείο παιδικό Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε στο παρεάκι και τον Κόμο Σταδίου και τον Μανώλη Τσεκούρα μας και αυτός φυσικά αγαπά ό,τι κάνει, γι' αυτό είναι και τόσα χρόνια top, κορυφή στο είδος του, υπάρχει και θα υπάρχει Κόμο Σταδίου με τα χειρισμένα αυτοκινητά, αγορές, χρηματοδοτήσεις, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό και γενικό μηχανικό έλεγχο πριν την παράδοση και ενοικίαση αυτοκινήτων. Πάμε το αυτοκίνητό μας τώρα για σέρβις. Πάμε σε Χουλιάρα Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Πάμε και για κουλουράκι που κανείς δεν το πιάνει. Είναι κουλουράκι Θεσσαλονίκης, πώς να το πω, βρε παιδάκι.

Και μου πεντανόστιμο ιδιαίτερο, δηλαδή, και μόνο που το βλέπεις λες wow, καλά, όταν το τρως τι λες, θέλω κι άλλο. Χειροποίητο φρεσκοψημένο κουλουράκι Θεσσαλονίκη στο M κουλούρι μας, Χαριλάου Τρικουπή 9 έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Παρεούλα μας έχουμε και την κυποτεχνική του ζώη μας, Εθνικής Αντιστάσεως 114, παίρνουμε φυτά, δέντρα, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, τα βρίσκουμε όλα και καλή εξυπηρέτηση. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Βρίσκουμε και την πιο νόστιμη, υπέροχη, μεγαλύτερη κρέπα της πόλης με διαφορά στην ποιότητά της στο Ice Cream Μπουκογιάννη 6. Παραγγέλνεις μέχρι τις 4 το ξημέρωμα στο 26410-23533. Τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου σου και για το σέρβις που θέλει το air condition και για την αλλαγή μπαταρίας με εγγύηση 2 έτη και όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο Βαγγέλη Ραπτογιάννη, υπεύθυνα και όπως πρέπει άμεσα, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Πρέπει και ασφάλεια, πρέπει και Protector Me Security. Περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά, κάμερες, περιπολίες, κόμβος πανετολίου, Protector Me Security, παντού ασφάλεια. Και η καλύτερη ασφάλεια για σένα που θέλεις να καθαρίσεις τα φίλτρα σου είναι να γίνει από τα χεράκια των αδερφών Νταλίλα. Χρήστος Σωτήρης, υπέροχη και αγαπημένη. Εξατμής καταλύτες Γοργοποτάμος στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τα μαθηματάκια υπασίας σου με προσιτές τιμές στο κέντρο υπασίας, δηλαδή στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά Κόμος Πανετολίου 69-36-13-0-38. Και ο Φώτης, ο Φωτάκος, ο Φωτάρας μας, ο αγαπημένος, το φτιάχνει το ψυγείο, το πλυντήριο, την κουζίνα, τη μαγομηχανή. Ου, σε χρόνο ντεντέ και όπως πρέπει. Επικοινωνείς μαζί του για ψυχτικές εργασίες στο 69-36-51-71-85. Εδώ έχουμε και Engine Oil, ποιότητα, αξιοπιστία καυσίμων. Νικόλος Παπούτσης στο έτσι, 4ο χιλιόμετρο Αγνίου Αντιρίου. Και ο Μύρης που τα έχει όλα. Σκεπαστές, μερίδες, με ζεδάκια σούφλα. Θα συνοδεύεις με τις πατατούλες σου, με όσα θέλεις. Έχεις και το αρνάκι γάλακτος καθημερινά στα 24 ευρώ η τιμή κιλού. Πηγαίνουμε Χαριλάου Τρικουπή 15 και παραγγέλνουμε μέχρι τη μία στο 26410-337 και Box K-Food εννοείται. Εννοείται ότι αποστέλεις και το δικό σου γραπτό μηνυματάκι στην εκπομπούλα, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54-300-1-0-34. Και για γραπτά μηνυματάκια με απάντηση γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54-754-1,64. Πολλές φορές κατά βάθος νιώθουμε ότι είμαστε μια εθνική οδός, φορτωμένη, αδιανή και πάνω μας χιλιάδες περνάνε οι διαδρομές. Τζορτζινάκι μου γλυκίτα το, για σένα. Και στη Βάσο μας, βέβαια Βάσο μου, έχουμε και μια πιο special επιλογή με Βαρδί σε λίγο. Για σένα ναι και πάλι. 1997.

άνθρωποι είναι, βρε παιδί μου, τόσο φωτεινοί, λάμπουν τόσο πολύ, λες έχω βρει όλο το χρυσό της γης. Flashback. Όμως στην πορεία καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που γυαλίζει και τελικά δεν φωτίζει. Γι' αυτό μου ξεγελιέσαι εύκολα με όλα αυτά που φαίνεται ότι γυαλίζουν. Καμιά φορά τα άλλα που φαίνονται πιο σκοτεινά βγαίνουν πιο φωτεινά. Βασίλης Καζούλης, υπέροχη επιλογή. Κάτι να γυαλίσει.

Αξεπέραστες εποχές, αξεπέραστες φωνές, αλλά και ερμηνείες. Για να κλείσουμε κάπως έτσι λοιπόν, τη δεύτερη ώρα να ολοκληρώσουμε

0: Ακούσετε, παραβλέποντας τα άλλα. Γεωργία Μέγαρα Σοφάκη μου, ευχαριστώ από καρδούλας, με συγκινείς. Να σε καλά γλυκό μου φιλαράκι. Ρισκάρω, ουδέν σχόλιο. Θα ήθελα να γίνεται να ζητούσα και το εγώ δεν είμαι χριστιανός. Θα έρθει σε λίγο. Ξέρεις, νομίζω πολλοί άνθρωποι θέλουν να ρισκάρουν, αλλά είναι τόσο πολυχωμένοι μέσα στη δυστυχία τους και νομίζουν ότι αν ρισκάρουν μπορεί να χάσουν τα πάντα. Εγώ θα έλεγα η ζωή μία, μικρή, σύντομη. Να ρισκάρετε για όσα θέλετε και αγαπάτε.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
2: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
1: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
3: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
4: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
5: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
3: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
4: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
3: Delivery στο 2641-044-555.
4: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: Λοιπόν, 12 του Μάη, Τρίτη, καλημέρα. Μίνι καλοκαιράκι, γεύσε από καλοκαιράκι η θερμοκρασία χτες, ε. Έτσι θα είναι και σήμερα και ίσως σήμερα να είναι από αυτές τις ημέρες η πιο θερμή ημέρα. Μετά από Τετάρτη ξεκινούν κάτι συννεφούλες, κάτι φαινομενάκια την Πέμπτη μας, από την Πέμπτη μας και λίγο από εκεί και έπειτα μια σταδιακή αλφα πτώση θερμοκρασίας. Καλό, τι να είναι, σκαμπανεβάσματα, πολλά σκαμπανεβάσματα θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως για σήμερα αντιμετωπίζουμε ήλιο. Ήλιο, φάνη αρκετή, ίσως και λίγα δυνατά από φορά και το μεσημέρι, μια θερμοκρασία στην πόλη του Αγρινίου και στον ουρανό μας τον ηλιόλουστο να κυριαρχεί ο ήλιος μας από 13 μέχρι 26. Η ηλιοφάνεια και σήμερα μετά μιλάμε για συννεφούλες, κάποια φαινόμενα την Πέμπτη, ενδεχομένως και το Σάββατο και κάποια ακόμη. Μάλιστα, είναι και έτσι. Δεν μπορώ τη βροχή και ειδικά τα Σαββατοκύριακα που χρειάζεται και η απόδραση. Πάντως η υγρασία μας στο 72% στην πόλη μας αυτή την ώρα. Η ανατολή του ηλίου 6 και 15 η δύση μας στις 20 και 27. Ο Γερμανός, η Γερμανία, Επιφάνειος και Επιφανία γιορτάζουν σήμερα και κάποιοι έχουν γενέθλια, δεν έχουν. Εντάξει, να είναι 100χρονα. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή λέει του Βούδα, πότε Βούδας πότε Κούδας. Είναι και η μέρα του πατέρα στην Ρουμανία. Εντάξει, είχαμε εμείς ημέρα της μητέρας την Κυριακή. Σήμερα η Ρουμανία έχει του πατέρα. Είναι και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Λογικό μου ακούγεται τώρα η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Σα Φιλανδία. Πρεμιέρα της όπερας στο Ελιξίριο του Έρωτα στο Μιλάνο. Έρωτα το 1828. Ιδρύεται στον Πειραιά το πρώτο ελληνικό τσιμεντοπωλείο που ονομάζεται Τίταν, δύναμη μέχρι τώρα, το 1902 παρακαλώ, σαν σήμερα. Ενώ ιδρύεται και η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση Βενιζέλου το 1930. Εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο λέει προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών το 1947. Υπάρχουν και ύποπτοι, στρατιωτικοί. Μάλιστα. Το 1933, σαν σήμερα, 1993, διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως έτσι είπαν οι ίδιοι. Όμως ο Βαζέχα είχε άλλη γνώμη, με γκολ του στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Παναθηναϊκού με 1-0 και το 13ο παρακαλώ κύπελλο Ελλάδος στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ποτέ ξανά λοιπόν γουλί, Ίσως για καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός, γεννημένος σαν σήμερα το 1963. Το θυμάμαι εκεί στις μάχες του κάτω από το καλάθι στον Ολυμπιακό. Ασχολήθηκε και με την πολιτική. Γεννημένος το 1958 σαν σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης, διακεκριμένος Έλληνας παρακαλώ σκητσογράφος. Το 1992 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ποιητής και στιχουργός. Πανετολικός, επιτέλους, διπλό επιτέλους και πάνω απ' όλα ανάσα παραμονής για την ομάδα λοιπόν του Αγνίου. Νομίζω έβαλε και το χεράκι του εκείνη την ημέρα ο Άγιος Χριστόφορος, που λίγος και ο προστάτης μας, έτσι που τον τιμήσαμε ανάλογα. Εντάξει, δεν πιστεύω βασικά ότι θα πέσει ο Πανετολικός, αλλά προσέχουμε για να έχουμε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, 2-1, η μεγάλη ανατροπή, εκεί που έχανε 1-0. Ο Ολυμπιακός εκεί που νικούσε 1-0, ισοπαλία τελικά με ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και επίσημα. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1, ανατροπή, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, Αρισόφι 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, το διπλό, και μπήκε και γκολ από την αρχή για Ατρόμητο, και μετά ένα γκολ που ακυρώθηκε του Ατρομήτου, που δεν ήταν γκολ. Εκεί δηλαδή που από την αρχή σε βάρεσε η κεραμίδα, η αστραπή, ας πούμε, λες τώρα 2-0 από την αρχή. Να που ήρθε και η ωραία ανατροπή για Πανετολικό, οι τρεις πολύτιμοι βαθμοί και ανασούλες παραμονής στην κατηγορία. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1, ένα ακόμα ισόπαλο σκορ, και Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Λοιπόν, το πρόγραμμα τι δείχνει? Δείχνει αγώνες για σήμερα, για σήμερα και για αύριο. Λοιπόν, στις 7 σήμερα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, στις 7 Κηφισιά με Ατρόμητο, στις 7 όλα, στις 7 Πανετολικός ΑΕΛ στο γήπεδό μας. Έλα Πανετολικέ μου, έλα, συνέχισε το αυτό το καλό που έχει ξεκινήσει από την παλιά μου γειτονιά εκεί στο Περιστέρι. Στις 5 Βόλος Άρης, στις 5 Λεβαδιακός Όφι και στις 7.30. Αυτά τα παιχνίδια είναι για αύριο, ο Βόλος με Άρη, Λεβαδιακός Όφι, και καθώς επίσης στις 7.30 αύριο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ντέρμπι Ιωνίων, χωρίς ουσιαστική βέβαια, η πρωταθλήτρια έχει ήδη βγει, ο πρωταθλητής ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όσο για τον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, στα ευρωπαϊκά του, στο τελευταίο παιχνίδι εκεί με την Βαλένθια, ήταν να γίνει σήμερα ή αύριο, τελικά αύριο 13/5 στις 10 το βράδυ. Τα τελευταία χαρτιά του παίζει ο Παναθηναϊκός και για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει, άλλη προσπάθεια. Πω, καψουρολόγια. Έλα ρε Απόστολε, να σε καλά. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34. Λοιπόν, Τζορτζινάκη, πάρε ένα δωράκι Μιχή και πάρε και καπάκι την επιλογή σου. Να σε καλά.
1: Στεφάνικες και ακόμη περιμένω.
0: Δημήτρης Πυριδάκης, μα τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδί μου. Πολύ ωραίο.

0: Καλημέρα, υπέροχό μας σοφάκι και πέσω στον αέρα. Το είπα, καλημέρα σου, να σε καλά. Αντώνης Καρατζής, τι κάνεις, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλημέρα, καλημέρα. Και δίπλα σου, επιλογή με Γιώργο Σαμπάνη και για τον Αλέξανδρο.
1: Δίπλα σου να με, εδώ στο πλευρό σου, όσο θα ζεις και θα ζω.

0: Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
3: Energy.
2: 94,2.
4: Ρε παντζή μου, ρε παντζή μου, Μίχη μου, πήγε Μίχη μου. Γεωργία Μεγαρά, υποκλίνομαι, σε ευχαριστώ το αποδίδω για σένα και τους ακροατές, το κοίτα τα μάτια μου. Καλό βράδυ και στο Ιπανιδίνη γλυκό μου, Μίχη Σοφάκη. Όποτε μπορείς, εδώ κάθε βράδυ, με τα χαράς να σε υποδεχτώ, ξανά και ξανά και ξανά. Άκου και Μιχή, έχει νόημα πολύ. Και ξέρεις, με Μιχή στο Μιχή δεν μπορώ. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.

Νίκος για την Έφη και την εκπομπή. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ατελείωτα τα μηνυματάκια σας σήμερα. Πραγματικά δεν τα πρόφθαινα, ε. Και του αέρα και προπάντων του εκτός αέρα. Να είστε καλά για την εμπιστοσύνη, την αγάπη. Όλα μαζί.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα.

0: πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410-46-390.
0: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι οι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
13: Και πάλι νιώθω πολύ έντονα την ανάγκη να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους. Σοφία Χατζή, επιμέλεια παρουσίαση Μουσικό Χαμόγελο μόνο και μόνο στον Energy. Ενημέρωση σίγουρα θα έχεις και σήμερα πρωινή, γι' αυτό το καφεδάκι σου με τον Energy σου για ενημέρωση. Παρεούλα μας είναι και ο Άκης Καφέ, Κομόσος Μάριος, ηλεκτρολογία αυτοκίνητα Βαγγέλης από το Γιάννης, Engine Oil πρατήριο γνώ καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, το M Κουλούρι μας φώτης λόγης ψυχτικές εργασίες, Πρωτέκερμη Security και Κέντρο Υπασίας. Να μου είστε καλά, τα λέμε και πάλι το βραδάκι μας πρώτο Θεούλης μετά εμείς, κοιτώντας και τα μάτια και ό,τι χρειάζεται. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλημέρα.

λένε οι φίλοι μου να βγούμε να λυτέψουμε και από τη νύχτα λίγο όνειρο να κλέψουμε. Όμως εγώ δεν έχω όρεξη να βγω, πίκρα σου λέω, έχω μέρες να τη δω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έλα, άγγιστα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
2: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτη φίρμη.
1: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδε ελληνικέ επιτυχίε. Energy 94,2.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερωτικού και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.